0: Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Άμα δεις κάποιον να πέφτει κάτω στον δρόμο, θα πας να το βοηθήσεις.
3: Βέβαια θα πάω να το βοηθήσω.
2: Μπράβο,
3: τι θα κάνω, γιατί όλοι πηγαίνουν να το βοηθήσουν αυτό που πέφτει κάτω. Οι μισοί πάνε για να το βοηθήσουν και άλλοι μισοί
2: κοινωνικά...
3: για να δουν γιατί έπεσε. Καλά και πώς έπεσες. Καλά και πώς έπεσες.
2: Έτσι όντως.
4: Πίνουν καφέ τα φιλαράκια, λένε τα νέα τους.
3: Ναι.
4: Κάποια στιγμή λέει ο ένας, άσερ, δεν σου είπα ρε. Πήγα χθες στο κρεοπωλείο, του λέω, ένα κιλό μοσχαρίσιο κρέας θα ήθελα. Φιλετάκι, φιλεγιάννη.
3: Όλα καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Φίλε, καζό, χειρέ.
3: Θέλω τόσο πολύ να σα βοηθήσω, αλλά είμαι και ταυτόχρονα τόσο γκαντέμι. Αλλά θα πάω με το αίσθητο του Αλέξανδρου και θα πω ναι και εγώ στην τρία.
4: Άντε, θα μείνουμε στην τρία, δεν πειράζει.
2: Θα μείνουν στην τρίτη βόμβα, λέει ο Αλέξανδρος μαζί με την μαμά. Και για να μην φύγουν πικραμένοι, θα του δώσω 30 ευρώ.
4: Να πάρουμε την τρίτη βόμβα ή να πάρουμε την 30 ευρώ. Όχι, θα πάρουμε την 30 ευρώ, αλλά εγώ θα επιμείνω στην τρία.
2: Θα γίνει χαμός.
4: Άντε, θα ακούσει το παιδί μου. Θα πάρει το 30 ευρώ.
2: Και θα κάνει καλά. Γιατί η τρίτη βόμβα.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα.
2: Είχε μέσα το σκοτωμό τον ίδιο.
6: Μπράβο, ρε Αλέξανδρε.
4: Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στι

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι θα καταφέρνει μόνος του, ναι. Δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι, ας πούμε.
3: Ο Σκάτς είναι σουλτάνος. Θέλει να είναι ξαπλωμένος και να του τις φέρνεις. Είναι σουλτάνος.
2: Και εγώ τη μετσοτσά.
3: Το φοράκι αυτό το μεγάλο του σουλτανέλι.
4: Ψαρίκι.
3: Έτσι και δεν ξέρω. Αυτό και θέλει να του τις πηγαίνεις. Αυτή τη αρέσει.
4: Ναι.
3: Ναι, την κρατάμε. Κάτσε αριστερά. Αυτή πάρ την πίσω να την βάλει στην κουζίνα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Τι.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Άμα δεις κάποιον να πέφτει κάτω στον δρόμο, θα πας να το βοηθήσεις.
4: Βέβαια θα πάω να το βοηθήσω. Μπράβο, τι θα κάνω, γιατί όλοι πηγαίνουν να το βοηθήσουν αυτό που πέφτει κάτω. Οι μισοί πάνε για να το βοηθήσουν και άλλοι μισοί
3: κοινωνικά...
4: για να δουν γιατί έπεσε. καλά και πώς έπεσες. καλά και πώς έπεσες.
3: Έπεσε.
5: Πίνουν καφέ τα φιλαράκια, λένε τα νέα τους.
4: Ναι.
5: Κάποια στιγμή λέει ο ένας, άσερ, δεν σου είπα ρε. Πήγα χθες στο κρεοπωλείο, του λέω, ένα κιλό μοσχαρίσιο κρέας θα ήθελα. Φιλετάκι, φιλε Γιάννη.
4: Ρωτά καλό.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Φίλε, καζό, κύριε.
3: Θέλω τόσο πολύ να σα βοηθήσω, αλλά είμαι και ταυτόχρονα τόσο γκαντέμι. Αλλά θα πάω με το αίσθητο του Αλέξανδρου και θα πω ναι και εγώ στην τρία.
4: Άντα, θα μείνουμε στην τρία, δεν πειράζει.
2: Θα μείνουν στην τρίτη βόμβα, λέει ο Αλέξανδρος μαζί με την μαμά. Και για να μην φύγουν πικραμένοι, θα του δώσω 30 ευρώ.
4: Να πάρουμε την τρίτη βόμβα ή να πάρουμε την 30 ευρώ. Όχι,
5: θέλω να πάρω
4: 30 ευρώ, αλλά εγώ θα
5: επιμείνω στην
4: 3.
5: Όχι, εγώ θέλω 30 ευρώ.
2: Θα γίνει χαμός.
4: Άντε, θα ακούσει το παιδί μου, θα πάρω 30 ευρώ.
2: Και θα κάνει καλά. Γιατί η τρίτη βόμβα.
6: Παίζεται με την τρίτη βόμβα.
2: Είχε μέσα το σκοτωμό τον ίδιο.
7: Μπράβο, ρε Αλέξανδρε.
4: Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

Γάλα και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι θα καταφέρνει μόνος του, ναι. Δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι, ας πούμε.
3: Ο Σκάτς είναι σουλτάνος. Θέλει να είναι ξαπλωμένος και να του τις φέρνεις. Είναι σουλτάνος.
2: Και εγώ τη
3: το φοράει αυτό το μεγάλο του σουλτανέλι.
4: Σαρίκι.
3: Έτσι και δεν ξέρω. Αυτό και θέλει να του τις πηγαίνεις. Αυτή της αρέσει. Ναι, την κρατάμε. Κάτσε αριστερά. Αυτή πάρει την πίσω να δοκιμάσει την κουζίνα. Είναι σουλτάνος άνθρωπος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών,
8: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
10: Shakira Live. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar

0: έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Shakira στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Shakira, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Ρε, πώς κυλάνε τα Σαββατοκύριακα έτσι, ρε παιδί μου, σαν πηγές που τρέχουν νερό. Πω, τι γίνεται, Σινάνση.
2: Μα πότε φύγαμε, πότε ήρθαμε.
1: Πότε φύγατε, πότε ήρθατε.
2: Πότε ήταν Παρασκευή, εντάξει, πότε είναι Δευτέρα.
1: Και εμείς περάσαμε ωραία, πήγαμε μια βόλτα από την Νικήτη εκεί, με πολύ καλές παρέες.
2: Δεν ήρθες όμως μια βόλτα.
1: Άσμα, έλα εσύ. Όλο θα ακούσει πω κάτι. Οι πλούσιοι έχουν ένα χουί. Δεν ξέρω, το ξέρει το χουί των πλουσίων. Εσύ δεν κάνει παρέμβαση με του πλούσιου.
3: Δεν κάνω.
1: Δεν ήρθατε. Δεν ήρθατε, δεν περάσετε. Για να έρθουν αυτοί δεν ξεκουνάνε τον κόλο τους.
2: Εσείς στο δρόμο.
1: Ούστημα, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολύ καλή διάθεση δευτεριάτικο.
2: Κανονικά.
1: Είμαστε πικραμένοι που γυρίσαμε πίσω. Όμως έχουμε δρόμο. 13 του Ιούλη. Σήμερα ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε και τα πίδε. Μπούμε εδώ κανονικά, Νάνση μου.
2: Φυσικά.
1: 8 και 20 και 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά. Και βεβαίως σας έχουμε και το παιχνίδι μας Χαμπίμπι και Γιάλα στις 9 και 20 TGI Fridays. Και σε λίγο του πιτόγατου για να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή, ένα ωραίο κόσμο, περιποιημένο. Και φυσικά ξανά η κόρνα 9 και 10 για το Αιγαίο, το ωραίο το Αιγαίο. Το ένα, το μοναδικό και το περιποιημένο.
3: Μας.
1: Διπλό ακτοπλοϊκό από τη CJET. Τώρα το καλοκαίρι θέλει Waterland. Και τι να πρωτοπούμε για αυτόν τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Δίπλα μας είναι από το 1994 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα εδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Και μάλιστα, Νανσούλα, είναι το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Εκεί μπορείτε να επισκεφτείτε όμως και το site www.waterland.gr για να πάρετε μια γεύση από όλα αυτά που σας λέμε, από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που μας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο.
1: Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού και είναι η νέα εποχή της Waterland στην Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι τα πάντα όλα θα γίνουν και σήμερα και θα περάσουμε καταπληκτικά.

0: Ελπίζουμε να σας έχουμε ξυπνήσει και σήμερα πολύ ωραία με την μουσική μας εδώ στο πρωινό σοου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Ο Μπελνάκης με την Boss Crew σε πρωινή διάθεση, πάντα καλή, περιποιημένη, πλημμένη, φρεσκοπλημμένη.
1: Βέβαια.
0: Ξετσιμπλιασμένη, φίλες Κατζόχυρε, είμαστε έτοιμοι και σήμερα.
1: Φυσικά, είμαστε και ωραίοι.
0: Έχει 13 του Ιούλη.
2: Και αν έχετε

0: Radio.gr, Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές, αλλά έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
1: Και τι κάνουμε μετά το χθεσινό μάτς του Μουντιάλ, φίλε μου, σκάτζο, όχι ρε.
0: Σηκωνόμαστε, Βασίλη, με την ησυχία μας και πάμε για καφεδάκι και μπραντς στο Σαβίκο.
1: Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις σε κρέας και το άπεκτο γυρλού, τώρα πραγματικά απολαμβάνουμε νέο brunch menu, το οποίο δεν παίζεται. Τα δοκιμάζουμε όλα στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους, στα Λαδάδικα, στο One Salonica, όπου και αν βρεθούμε. Αλλά και αν πας στην Αθήνα ή αν μας ακούς στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ο καιρός καλός και πάλι. Ναι, παιδιά, ωραία, θα σκάσουμε έως 34 βαθμούς Κελσίου και η επικοινωνία μας κλασικά στο 6931-908-908.
2: Χρόνια πολλά, Σάρα, θα πείτε σήμερα. Και σαν σήμερα το 1985 είχαμε την κορυφαία εμφάνιση live στο Wembley των Queen, η οποία εμφάνιση έμεινε στην ιστορία ως η καλύτερη ροκ εμφάνιση όλων των εποχών.
1: Εντάξει, έμεινε έτσι. Αλλά...
2: Ναι, αυτό το 20 λεπτό. Okay. Λέει σε του Freddie Mercury και τη
1: παρέα. Freddie Θεός. Αυτά τα ωραία και τα όμορφα θα τα ζήσουμε και σήμερα. Και βεβαίως την επικαιρότητα θα σας φέρουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε εξέλιξη και πάλι. Θα έχουμε και την κίνηση με το σκατζόχυρο. Τα πάντα όλα εδώ στο υπερπλήρες, στο πολυπικιλιακό πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούει Zoo Radio.

0: Τσουλάει μας λέει εδώ πέρα η Φρόσο που επιστρέφουν από Χαλκιδική κάποιοι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη και στον Αναστάση, στην Δήμητρα και στον Κώστα και στον Ιορδάνη και στον Γιώργο και στην Βασιλική και στον Τζόρτζιο που μας ακούει αλλά και στην Έλενα. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς και σήμερα. Πάμε λίγο επικαιρότητα, Νανσούλα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω έτσι με ευχάριστα νέα. Ξεκινάνε σήμερα οι θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα.
2: Εξαχηθείτε όλοι.
1: Θα εξαχηθούμε, παιδιά. Τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Να σας πω ότι υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7.30 το πρωί σήμερα στο Ωραιόκαστρο, στο Σέιξου και γενικά σε περιοχές, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς εδώ στη Θεσσαλονίκη
2: μας. Μάλιστα, έχουμε αέρα και ποφόρια, λέει.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη η σημερινή μέρα. Και μιας και είπα για φωτιά, να σας πάω και στη Φωνική Φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρα σε Μπαπ της Μπακόνγκ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς ξεκίνησε η φωτιά. Και νταμπαντούμπα ξεκίνησαν πάλι στη Μέση Ανατολή. Επικίνδυνη είναι η κλιμάκωση. Μπαμπαμπούμπα,
0: βρε, τι νταμπαντούμπα, νόμιζα πήγαν και να χορέψουν. Νταμπαντούμπα
1: αρχίσανε τα έργα πάλι. Είπα, βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμού. Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε πλοία. Το πετρέλαιο ξανά κοντά στα 80 δολάρια. Είχαμε τουλάχιστον ένα νεκρό στο Ιράν. Τι θέλετε κι άλλα?
0: Όχι, παιδιά, μας έφτιαξε διάθεση πρωί-πρωί.
1: Είπα, θα ξεκινήσουμε ωραία.
0: Δεν μου λες εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα στους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Σου άρεσαν οι ομάδες που περάσανε?
2: Μου αρέσει. Εντάξει, περίμενα και όλες αυτές να περάσουν.
0: Πέρασε και αγαπημένη μου η Αγγλία για αυτό το Μουντιάλ.
2: Τώρα έχουμε Αγγλία, Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Και Ισπανία, Γαλλία.
0: Πω, θα γίνει χαμός τώρα. Μακάρι, παιδιά, να το πάρει η Αγγλία. Δεν ξέρω, έτσι.
1: Γιατί
0: έχω
1: εσύ
0: φάει
1: έτσι
0: κόλλημα.
1: Με την Αγγλία.
0: Ναι, φέτος θέλω να το πάρει η Αγγλία.
2: Και εγώ την έχω ποντάρει κιόλας από την αρχή.
1: Αλήθεια.
2: Την πόνταρα να το. Πόνταρα. Πρώτο σκόρερ Μέση και Αγγλία και να πάρει το Μουντιάλ.
0: Εμπαπέ θα βγει πρώτο σκόρερ, λέω εγώ.
2: Μαζί είναι από 8 γκολ έχουν.
0: Ναι, ναι. Μακάρι να τα κερδίσει φιλαράκι και μα βγάζει έξω, μα βγάζει κάποιο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αρχίζει!
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresa cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
14: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: κάθε πρωί. 7 με 11 όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Έλα μου! Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. 13 του Ιούλη, Δευτέρα. Παιδιά, ακούστε τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Σχεδόν έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιούλη και δεν έχω κλείσει διακοπές τις βασικές.
2: Βασίλη, δεν γίνεται έτσι.
1: Ζω ένα τρόμο στο σπίτι. Μπαίνω κρυφά από τα παράθυρα. Βγαίνω την. Όχι. Είμαι αθόρυβος. Πώς κάνουν τα πιτσιρίκια όταν θέλουν να βγουν έξω κρυφά και να κάνουν ταξίες. Ακριβώς αυτό.
3: Καλά, το Σαββατοκύριακο δεν σε πήρε μπάλα.
1: Σαββατοκύριακο, Φιλενάδα, ενώ ξεκινήσαμε πραγματικά με πολύ καλή διάθεση να κλείσουμε όλες τις διακοπές, ξεχαστήκαμε μετά παιχνίδια στην παραλία, διάθεση, μουσάκια κτλ. Εντάξει. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε εδώ και σήμερα πάμε λίγο στην κίνηση.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός κολλάει λίγο στην Τριανδρία. Νωρίτερα στο ύψος της Πηλαίας είχαμε και ένα ατύχημα. Από ό,τι βλέπω, το έχουν μαζέψει όμως.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Λίγο Τριανδρία, Κωνσταντίνου Καραμαλή ανοιχτή, Βασιλής Λόγας, Βασιλέος Γεωργίου. Όλα αυτά κινούνται ομαλά. Όμως η Τσιμισκή από το ύψος της Χάνθ μέχρι και Ίωνος Δραγούμη θέλει υπομονή, έχει πάρα πολύ κίνηση και δεν ξέρω το γιατί εκεί ξαφνικά έχει κίνηση.
1: Να μα στείλουν ένα μήνυμα στο 6931-908-908 στο Viber, να μα τα πούνε στην Μπατσελορέτα την Κριστιανά. Μια γλυκιά καλημέρα και στη Φωτεινή και Νάνση μου.
3: Λοιπόν, παιδιά, σα έχω πάρα πολλού λόγου για να πάτε στο σούπερ μάρκετ. Σήμερα είναι Δευτέρα.
1: Ναι.
3: Και το σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τι νέε έρευνε, είναι το νέο Tinder. Δεν χρειάζεσαι
1: εκεί,
3: πια.
1: Εκεί δηλαδή θα γνωρίσουμε όλα τα κορίτσα.
3: Εκεί είναι πολύ πιθανό. Αφήστε τις παραλίες και τα beach bar. Τα κορίτσια εκεί δεν δίνουν σημασία. Το πιο πιθανό να γνωρίσεις τον άνθρωπο της ζωής σου. Αν θες τον άνθρωπο της ζωής σου. Αν θες κάτι
2: πρεσβευτικό. Στο μανάβικο.
1: Στο μανάβικο. Για πες μας λίγο πώς μπορούμε να βρούμε τον κατάλληλο.
3: Λοιπόν, η νέα έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το 50% των singles προτιμάει να γνωρίσει τον την επόμενο σύντροφό του στο σούπερ μάρκετ παρά μέσα από άλλες διαδικασίες dating. Του πρόσεξε organic dating, έτσι λέγεται, είναι επίσημη. Μετά από χρόνια, λέει, στο Tinder και σε διάφορα άβολα πρώτα ραντεβού, η ανάγκη για αυθεντική επικοινωνία επιστρέφει. Δηλαδή, είσαι στα κασέρια.
1: Κασέρι, εγώ, κασέρι.
3: Βλέπεις δίπλα σου μια ωραία. Πας κοντά.
1: Πού είσαι, μωρή παρμεζάνα.
3: Λες, ας πούμε, τι θα προτιμούσατε για το βράδυ στα μακαρόνια σας.
1: Τι, τι πέφτουλα θα είσαι.
2: Ωραία, φίλε.
3: Και εκεί αρχίζει μια συζήτηση. Μπυρι, μπυρι, μπυρι, μπυρι, μπυρι. Υπάρχει πραγματική επικοινωνία. Βλέπεις τον άλλον πώς είναι, τι του αρέσει να τρώει. Κοιτάς και το καλάθι.
1: Και έχεις να μιλήσεις φυσιολογικά πράγματα χωρίς να σκοτσάνες. Λες και τα πράγματα για τα οποία είναι εδώ
2: και
1: μπροστά.
2: Τα ψώνια, ναι.
3: Και κοιτάς και το καλάθι. Γιατί από το καλάθι του άλλου, εγώ πάρα πολύ κοιτάζω τα καλάθια των άλλων. Είμαι πολύ αδιάκριτη.
1: Αρχικουτσομπόλα, είσαι σε αυτά τα πράγματα σε έχω δει.
3: Καταλαβαίνεις. Αν τρώει υγιεινά, αν τρώει junk, τι τύπος περίπου είναι, τι αγοράζει. Οπότε πλησιάζεις το
1: και,
3: όλο.
1: Και άμα δεις και 5-6 γιαορτάκια για παιδάκια και χυμούς και τα λοιπά, καταλαβαίνεις ότι εκεί

0: Dai, gone στο Ζουρέντιο, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Που τι έχουμε τώρα, Νανσούλα?
1: Τώρα έχουμε σπιτόγα τους.
0: Έχουμε τους σπιτόγους, βεβαίως. Και συγκύρι για να παίξουμε και να περάσουμε καταπληκτικά. Φίλες Κάτς, για πες μας, εξήγησε μας ακριβώς τι συμβαίνει με τους σπιτόγατους. Τι πρέπει να κάνουν οι φίλοι ακροατές?
2: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Πολύ πολύ ωραία. Πού είναι τα κοσμήματα Λαβή, φιλινάδα?
1: Είναι παντού. Εμείς θα σας στείλουμε στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για να το μεταδώσουμε. Τώρα τι να πω. Είχε γίνει χαμός. Ελπίζω να το καταλάβετε, γιατί άλλη μια φορά που το είχαμε βάλει δεν είχατε πάρει χαμπάρι. Να το ακούσουμε. Όχι, happy birthday to you, ρε. Τι happy birthday to you, έβαλα. Εδώ.
3: Δεν πειράζει. Οι χιλόπιτες έχουν βιταμίνες. Έτσι, βρε, για να μαθαίνεις τη ζωή. Μη σκάς.
4: Ένα καραφάκι ακόμα, Κουσμά.
0: Λοιπόν, είχε γίνει μεγάλος πανικός, πολύ μεγάλη τηλεθέαση.
3: Δεν πειράζει. Οι χιλόπιτες έχουν βιταμίνες. Έτσι, βρε, για να μαθαίνεις τη ζωή. Μη σκάς.
4: Ένα καραφάκι ακόμα, Κουσμά.
0: Δύο, τρία. Η αλήθεια είναι ότι έπαιρναν πάρα πολύ. Εσύ. Η αλήθεια είναι ότι τότε είχα ξεκινήσει και εγώ να φτιάχνω κεφτέδες πριν να δω τη σειρά και να παίρνω ρακές και τσίπορο για να την παρακολουθήσω. Εμπόρος μου εκεί με την Ειρήνη. Ναι, 2-3-10-2-32-9-08. Μια δραματική σειρά για την ελληνική τηλεόραση. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Βούλα και στην Τζένι Τζένι και στον φίλο μας τον Χρήστο που λέει να προσέχουμε τις τρύπες με τα τυριά σκατζόχυρε εκεί που κάνουμε το πέσιμο.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και ενώ εσείς ψάχνετε να βρείτε ποια ήταν η σειρά, εμείς σας δίνουμε κι άλλο καλοκαιρινό ήχο εδώ στο Ζουρέ.

0: Με την καλοκαιράρα, να άρεσε που να είναι εδώ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ, Βασίλη, και μαζί του έρχονται τα πιο juicy νέα από την NYX Professional Makeup. Για πρώτη φορά λανσάρει σειρά περιποίησης σώματος με body mists για μαλλιά, σώμα, σε 4 λαχταριστά καλοκαιρινά αρώματα για να αρωματίζεις το όπου και αν βρίσκεστε.
0: Έλα.
1: Έτσι, στην παραλία, στον δρόμο που είστε.
0: Ψιφ.
1: Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά. Παράλληλα, τα νέα body oils χαρίζουν πλούσια ενυδάτωση και μοναδική λάμψη για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση. Και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς. Κερδίζετε 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως 70%.
0: Να τα τα ωραία. Και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εκεί. Σάββατο 18 του Ιούλη, αυτό το Σάββατο δηλαδή, από τις 2 έως και τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική καλοκαιρινή διάθεση αλλά και εκπλήξεις. Σας περιμένουμε οπωσδήποτε και να γνωριστούμε και από κοντά. Φίλες, κάτσε, έχουμε ζώδια.
2: Πάμε.
0: Τα καταφέραμε.
2: Όλα τέλεια.
0: Ρίχτα μου.
2: Κρυός, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη ανάγκη να βάλεις τάξη σε οικογενειακά και προσωπικά θέματα. Ταύρος, αν είσαι ελεύθερος, μια επαφή από το παρελθόν επανέρχεται δυναμικά. Δίδυμος, τα οικονομικά και η αίσθηση ασφάλειας βρίσκονται στο επίκεντρο. Καρκίνος, με τον ήλιο και τον Ερμή να συνεχίζουν να επηρεάζουν έντονα το ζώδιό σου, η μέρα φέρνει σημαντικές προσωπικές συνειδητοποιήσεις. Λέων, μπορεί να προκύψει η ευκαιρία προβολής ή ανάληψης μεγάλης ευθύνης. Παρθένος, ένα πρόσωπο το φιλικό περιβάλλον ίσως δείξει ενδιαφέρον με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Ζυγός, η καριέρα και η φιλοδοξία σου έρχονται στο προσκήνιο. Σκορπιός, η ανάγκη για αλλαγή και εξέλιξη γίνεται έντονη. Τοξότης, στον έρωτα η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη. Εγώκερος, μη φοβηθείς να δείξεις τι πραγματικά αισθάνεσαι. Υδροχόος, η καθημερινότητα απαιτεί καλύτερη οργάνωση. Και τέλος, ηχθείς, είναι μία από τις πιο θετικές ημέρες της εβδομάδας για εσένα.
0: Καλημέρα στην Αβούλα, στον Γιώργο, στην Έλληνα και στην Κική με τα δίδυμα ενός έτους που περιμένουν μπροστά στο ισοχείο. Λέει κάθε πρωί που ξυπνάνε για να σας ακούσουν. Την
1: όχι,
0: αγάπη
1: και
0: μας.
1: Να τους μαλώσουμε.
0: Μάλλον
1: έτους δεν είπε.
0: Τρελή είσαι, παιδί μου.
1: Γιατί όξα μάλλον έτους.
0: Δεν ξέρω, μπροστά στο ηχείο λέει κάθε πρωί περιμένουν να σας ακούσουν.
1: Πριν τι είπες, δεν είπες μάλλον έτους.
0: Καλημέρα από την Κική και τα δίδυμα ενός έτους.
2: Ενός έτους, όχι μάλλον
1: έτους. Μάλλον
0: έτσι είναι, φιλαράκι.
1: Ναι.
0: Όταν είσαι 10 μέρες διακοπές και απλά δουλεύεις 3 και ρίχνεις τις ξάπρες σου στη Χαλκιδική.
1: Βούλωσε
0: το μέσα σου. Αυτό είναι το θέμα.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
0: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
0: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
10: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
11: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο.
14: Είναι απλό.
13: Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις.
14: Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
15: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
16: Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
15: απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
18: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
24: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
23: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
25: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
26: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
25: Huh?
26: Παίζει παγκόσμιο.
25: What?
27: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Zoo News. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις. Τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή. Εντείνονται οι συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα της ΔΕΘ. Φωνική φωτιά ξέσπασε σε παπ της Μπαγκόνγκ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι. Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο του στενού του Ορμούς, καθώς επαναλήφθηκαν οι εχθροπραξίες με τη ΣΥΠΑ. Και τέλος, οι Killers και η Lana Del Rey θα εμφανιστούν στο Grand Prix Φόρμουλα 1 της Σιγκαπούρης που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου. Καιρός, τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ και σήμερα και προσπαθείτε να μαζέψετε τα κομμάτια σας από το Σαββατοκύριακο. Γιατί τελικά το Σαββατοκύριακο το καλοκαίρι δεν είναι ξεκούραση, φίλες
3: Κατζόκυρε. Καθόλου, καθόλου.
2: Κούραση, φιλαράκι, να δεις. Κούραση, δεν χαμό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα κουκλάκια που ήδη ξεκινήσατε για το Beat the Bomb. Bomb και ενώ όνομα, τυπώνυμο και ηλικία σας στο 6931-908-908 έως 200 ευρώ μετρητά και σήμερα από την εταιρεία Δημάκη, στην πιο αξιόπιστη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Έχουμε και έρευνα για τη Gen Z και πώς έτσι μετατρέπει το ξενύχτη της εξάντλησης σε μια chic έτσι, ενέργεια και τάση στα social media.
2: Ναι, ναι.
4: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Πάμε στο περιφερειακό και το ρεύμα, το οποίο κατευθύνεται δυτικά, έχει πρόβλημα από Σικές μέχρι και Τριανδρία. Το άλλο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Όμως εκεί που είναι σοβαρά τα θέματα λέγεται Τσιμισκή και Βασιλέως Γεωργίου. Η κίνηση ξεκινάει από το Δημαρχείο και τελειώνει Ιωνος Δραγούμη, οπότε τεράστια υπομονή.
4: Κατεβαίνω για τις εκτόσεις, καλέ, επειδή είπατε.
2: Δεν άνοιξα το μαγαζιά και εσύ, τρελέκο.
4: Θα περιμένω να παίξω.
2: Τι θα πάρουνε.
5: Εγνατία Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά είναι καθαρά. Ακόμη και η Λαγκαδά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα.
2: Καλημέρα.

0: Πιο πριν, Bebe Rexha, Faithless, New Religion, τώρα The Door, Teddy Swims. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην Ελλάδα μας και στους Έλληνες του εξωτερικού. Και παιδιά, έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Δεν γίνεται να μπεις στα Mosaic Stores και να φύγεις με άδεια χέρια.
1: Πας για ένα πραγματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι να χαζεύεις διακοσμητικά, gadgets, είδη για το σπίτι, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα και λες αυτό το θέλω και αυτό το θέλω και αυτό το θέλω.
0: Ναι, αλλά άκου τώρα, υπάρχουν και εκπτώσεις έως 70%. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντισταθείς φυσικά. Και αν ετοιμάσαι για διακοπές, κάνεις μια στάση στα Mosaic Stores.
1: Βέβαια, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, αλλά και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic Stores, πάμε για όλα.
0: Πάμε για όλα, πάμε και για τον Γιώργο, πάμε και για την Αγγελική, για τον Δημήτρη, λίγο ακόμα για το Beat the Bomb. Και τι μας έχεις φέρει, αγαπημένοι?
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Η Gen Z μετατρέπει το ξενύχτη και την εξάντληξη σε νέα τάση στα social media, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, τι κάνουν εκεί πέρα οι τύποι, ό,τι ξέρουν να κάνουν καλύτερα.
0: Τι, σηκώνουν πως είναι λάσπη?
1: Ναι. Οι νέοι, έτσι λέει, ρομαντικοποιούν το hangover τους στο TikTok. Αχα. Και στο Instagram. Για χρόνια το λέγαμε ότι πονοκέφαλος, εξάντληση, είχαμε τύψεις για την προηγούμενη νύχτα, όχι όμως.
0: Ποιος καλά είχε τύψεις για την προηγούμενη νύχτα? Εμείς πάντα πανηγυρίζαμε για την προηγούμενη νύχτα, έτσι δεν είναι, σκάτ?
2: Έτσι είναι.
1: Εκτός αν δεν θυμώσουν τι έγινε την προηγούμενη, τότε έλεγες τι να έκανα.
0: Ακόμα πιο καλά.
1: Λοιπόν, τώρα, όλο και περισσότεροι ανεβάζουν φωτογραφίες με μαύρους κύκλους από την κούραση. Είναι ένα είδος, λέει, αισθητικής εμπειρίας, παρουσιάζοντας αυτό το hangover ως μια απόδειξη μιας γεμάτης ζωής, με εξόδους και αυθορμητισμό. Ρομαντοποιώ, λένε, το hangover μου, γιατί είμαι μια νεαρή γεμάτη όρεξη. Και αυτό σημαίνει ότι πέρασα μια τρομερή νύχτα. Αυτά λέει η Gen Z τώρα και έχει κατακλείσει με διάφορα. Πάρα πολλά, με κόκκινα μάτια, μαύρους κύκλους. Και...
0: μπράβο, μπράβο, ναι. Μπράβο.
1: Το έχω κάνει μόδα.
0: Χίλια, μπράβο. Έτσι και σα έχω ξαναπεί. Εγώ το ωραιότερο πράγμα την επόμενη μέρα όταν θα ξυπνήσω, όχι μόνο να έχω εγώ hangover, όλοι οι άλλοι, είναι να βλέπω τις χαζόφατσές μας που είναι κομμάτια. Όπως βλέπετε μένα σήμερα, τι μου πριν. Πώς είσαι, οι άλλοι μέσα στην αναπληθώ. Πώς είναι στα μάτια σου, πάνε πλήσου. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ, γιατί δείχνει, ρε φίλε, το ξενύχτη ότι πέρασε ωραία.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό. Εγώ το χαίρομαι, γιατί την Gen Z την κατηγορούμε ότι δεν βγαίνει, δεν ξενυχτάει, δεν ζει πραγματικά. Τώρα όμως με το hangover δείχνουν ότι ζουν κι αυτοί.
0: Πολύ όμορφα. Καλημέρα στην Όλγα και στην Αναστασία, στην Έλληνα και στην Νίκη και βεβαίως στην Ελενίτσα μας που είναι εδώ. Καλή εβδομάδα και σε ένα γλυκιά μου.

0: αγάπη μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλημέρα για τον Beat the Bomb. Είναι η ώρα σήμερα και για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής με τη Δημάκης, η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, αφού μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι, έτσι. Υπάρχουν αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκριση προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Οπότε έτσι απλά και όμορφα επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Η Δημάκης είναι η σύγχρονη επιλογή σου για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και γρήγορα στον παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα στην Λίτσα ή Ευαγγελία?
2: Λίτσα.
0: Ευαγγελία. Ευαγγελία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κομμάτια είσαι και εσύ σαν και εμάς?
2: Όλοι.
0: Όλοι είμαστε την
3: Δευτέρα. Πού τα πήρες και εσύ?
2: Πρώτη μέρα.
0: Δεν έπαινε βρε αγόρι μου. Όλοι είμαστε κουρασμένοι από τις διακοπές. Δεν το έχεις καταλάβει. Λοιπόν, γλυκιά μου Ευαγγελία. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Πολύχνη.
0: Από την Πολύχνη. Θεσσαλονίκη, πολύ όμορφα. Έχεις ξαναπαίξει?
2: Όχι.
0: Το τυχερό σου νούμερο είναι το 13, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο. Και είναι και 13, σήμερα είναι 13 Ιουλίου, έτσι.
4: Ναι, ναι.
2: Όχι, ναι.
0: Από τις 93 συμμετοχές και είναι η ώρα τώρα, Ευαγγελία μου, να μου πεις εάν θέλεις να ανοίξεις την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη βόμβα.
2: Τη δεύτερη.
0: Τη δεύτερη τη βόμβα, λέει η Νάνση μου.
4: Εμένα μου αρέσει η δεύτερη βόμβα.
0: Τη αρέσει τη Νασούλα, του Κάτ.
3: Εμένα πάλι όχι, θα πήγαινα στη διπλανή τη.
4: Και οι δύο διπλανές της είναι.
0: Αγόρι μου. Λοιπόν, δεν του αρέσει καθόλου του φίλου Σκάτς, ο οποίος το τελευταίο καιρό έχει και ένστικτο.
3: Ναι, έχω.
0: Μάλιστα. Για πες τώρα, εσύ θα ακούσεις την Άνση ή το Σκάτς. Το Σκάτς ή την Άνση ή τον εαυτό σου. Την Άνση θα ακούσεις. Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ξύπνα λίγο. Πω, θα κοιμηθώ κι εγώ μαζί σου τώρα. Τέτοια λίστα που έχουμε. Λοιπόν, αγαπημένη μου, επιμένεις τη δεύτερη βόμβα δηλαδή?
2: Ναι, ναι.
0: Για να μην την ανοίξεις τη δεύτερη βόμβα, έτσι για να ξυπνήσουν λίγο τα ματάκια σου, γιατί σε βλέπω να κοιμάσαι όλη μέρα αλλιώς. Εγώ θα σου δώσω 40 ευρώ μετρητά.
2: Θα παίξω.
0: Θα παίξεις. Δεν τα θέλεις τα μετρητά?
2: Όχι.
0: Όχι, οκ. Καλή επιτυχία. Ό,τι μπορέσαμε, κάναμε.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Εγώ, γλυκιά μου, Ευαγγελία.
4: Είπε ότι ο Σκάτς έχει ένστικτο. Που δεν το λέει ποτέ.
0: Που δεν το λέω ποτέ. Επίσης, Ευαγγελία μου, είπα ότι για να ξυπνήσει, γιατί έλεγε ότι πρέπει να μην ξυπνά όλη μέρα, να σου δώσω 40 ευρώ. Δεν πειράζει, όντως.
2: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, καλημέρα, συνέχισε τον ύπνο σου.
2: Καλημέρα.
0: Για να κοιμηθεί και λίγο και για μας. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Δυστυχώς δεν με ακούτε, αλλά δεν πειράζει. Άλλωστε, αν με ακούγατε, θα είχαμε δώσει δύο τράπεζες. Ο Νταμιάνο Ντέιβιτ στην ημέρα της Δευτέρας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Hello. Calvin Harris, Sam Smith, καλημέρα στον Χρήστο μας. Καλημέρα στην φιλινάδα την Σοφία που είναι εδώ και σήμερα και μάλλον είναι προληπτική. Έτσι, έτσι. Καλημέρα, λέει παιδιά. Τελικά το 13 για την παίκτρια ήταν γρουσούζικο. Έτσι, και η μέρα, αλλά και η κλήρωση. Ένα δυνατό για στο σοφάκι μας, στην Κωνσταντίνα που είναι εδώ, στο Ιωαννάκι μας που μας ακούει κάθε μέρα, στην Χρύσα που είναι εδώ. Αχ, παιδιά, πότε θα πέρασε ένας μήνας να πάρουμε άδεια. Άστα, αυτό σκεφτόμαστε εδώ μέσα όλοι. Και είμαστε κομμάτια.
1: Μέχρι 31 Ιουλίου.
0: Ο Απόστολος θυμήθηκε το Decadans που πήγαινε στα 20 του και φεύγανε το πρωί. Τι να θυμηθούμε τώρα, άστο ρε αγόρι μου, το Decadans. Χαμός γινότανε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Πού, αγαπημένες κατσόχυρε.
1: Θα σας πω για τον Γιώργο Μαυρίδη, ο οποίος ταξίδεψε στην Αμερική για το Μουντιάλ και τον ζηλεύω πάρα πολύ γι' αυτό. Κατάφερα, λέει, να το ζήσω και να γράψω στο βιβλίο της ζωής μου ότι πήγα στο Μουντιάλ. Λέει, πέρασα πολύ δύσκολα τις τελευταίες δύο μέρες. Μέχρι να φτάσω, όλα πήγαιναν στραβά. Δεν θα βρω εισιτήριο, δεν θα υπτήσω, όλα αυτά. Τελικά πρόλαβα και παρακολούθησε τον αγώνα Αργεντινή-Ελβετία.
0: Και αυτό τι του ήρθε τελευταία στιγμή, δεν τα είχε κανονισμένα.
1: Όχι, τελευταία στιγμή τα κανονισμένα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Φόρεσε και μια πολύ ωραία μπλούζα της Αργεντινής. Βλέπω και πανηγύρισε και την νίκη της. Πάμε τώρα και στην Κλέλια Ανδρεολάτου.
2: Αχ, πόσο καιρό έχει να μας φέρει νέο. Πραγματικά, ρε φίλε.
1: Αυτό το κορίτσι. Το παλιό στο κορίτσι,
0: ναι.
1: Βεβαίως. Πρώτη μέρα, λέει, ρεπό. Ξεκίνησαν οι διακοπές της σήμερα.
0: Τι, ρεπό με τις φωτογραφίες.
1: Πρώτη μέρα, ρεπό. Δεν μπορώ να καταλάβω που
0: πέρασε. Τι φωτογραφίες βγάζει μια ζωή και είναι κάπου. Και χαζοτρώει και χαζοπίνει.
1: Αυτό είναι. Πρώτη μέρα, λέει, ρεπό.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει σπίτι, δηλαδή.
1: Ξεκινάνε οι διακοπές της. Φωτογραφήθηκε σε μια πισίνα να κάνει γιόγκα. Κάνει πάρα πολλές ασκήσεις γιόγκα, Νάση.
2: Ναι, κάνει γιόγκα γενικά.
1: Είναι γιογκού και παίζει και πολύ καλό τάβλι. Τη αρέσει
0: σώπα,
1: και το τάβλι.
0: Το ζήλεψα εχθές το τάβλι που το παίζανε διπλανή μας εκεί που μέναμε. Και να πίνουν το φραπεδάκι δίπλα και να παίζουν τάβλι.
1: Τι ωραίο.
0: Ένα ζευγάρι. Φοβερό. Κοιτάω την Ειρήνη, ναι, να της πω μήπως. Ούτε να το σκέφτεσαι.
1: Γιατί?
0: Δεν μίλησα.
1: Άχι, αγωνία.
0: Γύρισα έτσι, κοίταξε, γύρισα. Όχι.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
9: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
15: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
14: νομική,
15: διοίκηση και οικονομία,
14: πληροφορική,
15: ψυχολογία,
14: αγγλική φιλολογία,
15: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
14: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
16: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
15: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις στην μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
18: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Hey, ChatGPT.
20: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
19: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
20: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
19: Γυαλιά ηλίου?
20: Το ίδιο.
19: Φακούς επαφής?
20: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
19: Τι είπες?
20: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
21: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
22: Μυρίζει λουκουδιά.
23: Και άμμο.
24: Και ακούω παιχνίδια.
25: Και καινούριο λουρί.
26: Πού πήγε πάλι?
27: Όπου κι αν πήγε. Πετς από 88 θα ήταν.
28: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
29: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
30: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
31: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
32: Petshop88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: Ναι, boy, all Bad Bunny στο Zoo Radio. Καλημέρα με την Wonderland να είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Τα παιδιά ξετρελαίνονται ενώ με μια οικογενειακή κάρτα, παιδιά, για όλο το καλοκαίρι. Κάνετε ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
1: Στο Wonderland.gr θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Wonderland και οι μεγάλοι το έχουμε ανάγκη.
0: Το έχουμε πολύ ανάγκη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Αποστόλη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη και την Κωνσταντίνα που είναι εδώ. Και βεβαίως στην Χαρούλα μας που μας ακούει και σήμερα στην δουλειά. Παιδιά, εγώ διακοπές στο Σεπτέμβριο, πείτε μου εγώ πώς θα αντέξω 2 μήνες.
2: Όπου εσύ είσαι χάλια τελείως.
1: Τι λες γυναίκα
2: ρε. Ναι, αλλά όταν θα εμείς, ναι, αλλά...
0: δεν σώζεται.
2: Όχι, το σώζω, το σώζω.
1: Πρόσεξε,
2: όταν όμως εμείς όλοι θα γυρνάμε στη δουλειά, εσύ τότε θα μας κουνάς το μαντίλι.
0: Πιστεύω έχεις φάει την πινελίκη, οπότε
1: πάμε σε μια καλή είδηση τώρα. Θέλω αυτές οι ειδήσεις πραγματικά να ακούγονται και να γίνονται viral, γιατί μία ναυαγοσώστρα στην Κεφαλονιά έσωσε 7 λουόμενους, Βασίλη, από ισχυρά ρεύματα. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν εκεί στην παραλία Αβύθου στην Κεφαλονιά, όταν ένα ξαφνικό θαλάσσιο ρεύμα δυσκόλεψε την επιστροφή αρκετών λουόμενων στην ακτή. Τότε η ναυαγοσώστρα της παραλίας, η Σοφία Κασπίρη, αντέδρασε άμεσα, μπήκε στη θάλασσα και κατάφερε να σώσει και να βγάλει χωρίς κανένα κίνδυνο 7 ανθρώπους.
0: Μπράβο στο σοφάκι.
1: Να το κορίτσι, δες το κιόλας.
0: Πω, πω, παιδιά, ωραίο πολύ κορίτσι. Ωραίο κορίτσι.
2: Ωραία, εσύ. Πληγώ μου κιόλας.
0: Πληγώ σου κιόλας.
1: Σταμάτα, βρε.
0: Εσένα θα σ' άφηνε όμως. Καλημέρα με ροκ μπάντα.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Έλα στα κουκλάκια. Τα όμορφα. Εκεί έξω που γουστάρουνε την καλή τη μουσική. Bon Jovi. Living on a Prayer.

0: Καλημέρα, καλημέρα με Fever Dream, Alex Warren και κάναμε χθες έτσι ένα πέρασμα στα ακτοπλογικά. Παιδιά, τα ακτοπλογικά έχουν εκτοξευθεί.
1: Αχ, Βασίλη.
0: Το είχατε πάρει χαμπάρι.
1: Το πήρα γιατί έχω κλείσει εγώ εδώ.
0: Έχεις κλείσει πέρυσι, αν θυμάσαι, είχαν δώσει κάτι, ένα πάση είχαν δώσει και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Οπότε φέτος λέει αυτοί το ξέχασαν τώρα.
1: Άστο.
0: Μπαίνω μέσα, 750 ευρώ στο ένα.
2: Δηλητήριο.
0: Δηλητήριο, φρεράκι, δεν το ήξερα καθόλου.
2: Αν θε να πα και η γιοταχή μαζί, άστα να πάνε.
0: Με γιοταχή σου λέω.
2: Με γιοταχή. Ξεφεύγει πολύ.
0: Ναι, τώρα στο άλλο είναι πιο λίγα τα χρήματα, είναι γύρω στο 500άρικο, 500 κάτι δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι υπάρχουν κάποια νησιά που είναι πιο φθηνά. Αυτά που πηγαίνουν από Ραφίνα για τα κοντινά, εκεί κάτι
2: πάει,
0: Τίνο
2: και
0: τέτοια.
2: Ραφίνα πάει εγώ, όχι. Ραφίνα πάει ναι. Για Κέα και Άνδρο.
0: Και για Τίνο.
2: Και για Τίνο,
0: και για Τίνο νομίζω
2: έτσι
0: πηγαίνει.
2: Η σειρά είναι αυτά.
0: Οπότε, να πούμε στους φιλαράκους μας εκεί πέρα, ποιος είναι ο υπουργός ναυσιπλοείας, δεν ξέρω τέλος πάντων, ότι δεν έχουμε ξεχάσει. Τα λεφτά είναι τα ίδια.
1: Θέλουμε
0: πάσο.
2: Ο Τέκας δεν είναι, ρε. Ο Κικίλιας δεν είναι.
0: Ο Κικίλιας είναι.
1: Αχ, ο Κικίλιας είναι, ναι, τον είδα σε Γερμανού.
2: Κικίλια, κανόνισε.
0: Ναι, ρε φιλαράκι, τι το ξεχάσατε φέτος. Καλημέρα στον Ισίδωρο, τον φίλο μου που είναι εδώ και σήμερα, αλλά και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στον Σκάτσο, ο οποίος θέλει να πει ανέκδοτο και γελάει κρυφά. Βέβαια, από το πρωί.
2: Λοιπόν, άκου και εσύ μικρούλα εδώ.
0: Έλα, σήμερα έχουμε και την Ιωάννα μας εδώ.
2: Δύο σταφύλια,
0: ναι,
2: καθώς κυλούσανε.
0: Μπράβο.
2: Συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Και τι έγιναν?
0: Συγκρούστηκαν.
1: Σταφύλι. Κρασί.
2: Κρασί.
0: Κρασί. Η μία το βρήκε, ο άλλος προσπαθεί να το πει. Είστε μία ιδία και οι δυο μαζί. Κρασί.
2: Κρασί.
0: Αφού το βρήκε, ας την γυναίκα να παρηγυρίσουμε, ρε. Γλυκές καλημέρες με τη Lady Gaga και τον Bruno Mars. Die with a smile.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
5: Joyride.
7: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητη.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
8: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
9: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
15: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
13: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
16: Zoo News.
0: Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις. Τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή. Εντείνονται οι συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα της ΔΕΘ. Φωνική φωτιά ξέσπασε σε pub της Μπανγκόνγκ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο του στενού του Ορμούς, καθώς επαναλήφθηκαν εχθροπραξίες με τη ΣΥΠΑ και οι Killers και η Lana Del Rey θα εμφανιστούν στο Grand Prix Formula 1 της Σιγκαπούρης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου. Καιρός, τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή ζωπιο κεφάτο πριν ο σοου της Θεσσαλονίκης.
16: Τώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
17: Το κλάκια μου εκεί έξω. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ για να περάσουμε καταπληκτικά.
0: Και στην ώρα μας,
17: Ναι, ο Πινάκης με την Boss Crew είναι στην ώρα τους. Πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό είναι έτοιμοι για όλα. Και βεβαίως να σας πούμε για τον μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει εδώ με την... σταθμάρα σας με το Zoo. Μιλάμε για το διαγωνισμό, για το διπλό ακτοπλοϊκό, για το Αιγαίο. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Sea Jets, να σου πω εγώ, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Για παράδειγμα, σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις.
0: Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά.
17: Μπορείς να ταξιδέψεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
0: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Και τώρα ο διαγωνισμός. Όταν θα ακούσετε κάποια στιγμή την φωνάρα, τις αγριοφωνάρες μας που να φωνάζουν διακοπάρε με Zoo, θα πρέπει τότε να στείλετε ένα μηνυματάκι στο Viber
0: γράφοντας διακοπές και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908 για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε.
17: Κάπου πάνω κάτω στις 9 και 10 θα γίνει αυτό σε αυτή την ώρα της εκπομπής. Τι άλλο έχουμε αυτή την ώρα?
0: Λοιπόν, σας έχω το savoir vivre της παραλίας. Έχουμε το Ζορζ Μουνιά από το ατελιέ του στη Λάρισα. Το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς και μία έρευνα και το χρυσό κουκουνάρι όμως.
16: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικό.
18: Έλα. Για πάμε περιφερειακός. Πολύγνη και Τριανδρία είναι τα δύο σημεία που κολλάτε και τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης έχει κίνηση. Βασιλής Όγας, Βασιλέως Γεωργίου, όλα αυτά είναι πεντακάθαρα. Η Τσιμισκή κολλάει από Χάνθ μέχρι Αγία Σοφίας, μετά ανοίγει. Και η Εγνατία κολλάει στο ύψος της Καμάρας. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Καλέ, ξέχασα το Χαμπίβι και τη Γιάλα που τραγουδάνε για να σας δώσουν DJI Fridays.
17: Ο Θεός να βάλει και πάλι το χέρι του. Καλημέρα με Παπαούτε και σε λίγο Forever Young.

0: πόσο όμορφο τραγούδι. Forever Young, David Guetta. Το πήρε και αυτό, το έφτιαξε κομματάρα. Γενικά ο Δαβίδ δεν έχει ησυχία, δεν βάζει κόλο κάτω. Εδώ και 3-4 χρόνια γράφει, κλέβει, ξαναπαίρνει, ξαναβάζει. Αλλά όμως είναι πάντα εκεί, είναι πάντα ο DJ και παραγωγός της καρδιάς μας. Ο Δαβίδ, ο Γουέτα. Καλημέρα στο Στέλιο και στην Ελένη, στην Ιωάννα και στην Γιώτα, στον Γιάννη και στον Γιώργο και την Μαρία μας που ακούνε Zoo Radio. Και χθες έπαιζα που λες ρακέτες στην παραλία και έρθει και μου λέει ο φίλος μου εκεί, ο κολλητός, ότι λέει έχουν απαγορευτεί και ότι μπορώ να σου κάνω καταγγελία και να φωνάξω την αστυνομία. Και δεν το ήξερα, Νάνση.
1: Ναι, όντως ισχύει.
0: Αληθεύει.
1: Ισχύει αυτό και θέλω να σας πω, θα ξεκινήσω από τις ρακέτες. Δεν παίζουμε ρακέτες σε απόσταση αναπνοής από αθώους πολίτες. Αν θέλετε να παίξετε, απομακρυνθείτε από τους λουόμενους μέχρι να μοιάζουν μια μικρή κουκίδα στον ορίζοντα.
0: Πού να πάμε?
1: Κοίταξε, υπάρχουν μέρη που υπάρχουν χώροι, χώροι που μπορείς να παίξεις ρακέτες. Τώρα μην πας πάνω στους ανθρώπους που λιάζονται και αρχίζεις τάκα τούκα τάκα τούκα και τους χτυπάς και με το μπαλάκι.
0: Λίγο μωρέ, μου είχε λείψει.
1: Δεν βάζουμε φορητό αχείο.
0: Ηχείο.
1: Και ξεκίνησα πολύ δυναμικά. Ξεκίνησα πολύ δυναμικά, αλλά αυτή τη στιγμή σας λέω το savoir vivre στις παραλίες. Δεν βάζουμε το φορητό ηχείο δυνατά, παιδιά. Δεν χρωστάμε
2: δίπλα.
1: Ναι. Η μουσική σου μπορεί να είναι τέλεια για σένα, για το δίπλα όμως μπορεί να είναι η χορύπανση. Ακουστικά. Όποιος θέλει να ακούσει, ακουστικά. Λοιπόν, επίσης, απλώνουμε καλά το αντιλιακό πριν βουτήξουμε.
0: Γιατί
1: αφήνουμε πίσω μας μια πετρελαιοκυλίδα SPF. Έχετε δει κάποιοι που μπαίνουν μέσα στη θάλασσα και αφήνουν πίσω το αντιλιακό
2: τους? Μα αυτοί ούτε καν το απλώνουν. Όπως το βάζουν άσπρο πάνω, έτσι.
0: Εμένα, ξέρεις ποιο αντιλιακό μου αρέσει? Ένα που ψεκάζει και γίνεται αυτόματα, απλώνεται μόνο το. Αυτό το σκυλιά σας.
1: Αυτό είναι τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Αυτό που όταν δεν το έχετε, οικολογική καταστροφή με την είσοδό σας στο νερό προκαλείται. Δεν θαύουμε από τσίγαρα στην άμμο. Και γενικά δεν θα έχουμε σκουπίδια στην άμμο.
0: Γενικά μου είναι κάπως όταν καπνίζει κάποιος δίπλα μου και είμαι στην παραλία, με ξενερώνει πάρα πολύ. Δεν μπορείς να πεις βέβαια τον άλλον μην καπνίζεις.
1: Ναι, είναι και ανοιχτό.
0: Αλλά όταν μυρίζει καπνός, ενώ εσύ στην παραλία και θέλεις τις ξάπλωσες ωραίες, λίγο μου κάνει κάπως.
1: Ούτε κουκούτσια θα βγούμε από τα...
0: Κουκούτσια, γιατί άμα γίνει μετά μια μιλιά, μια κερασιά.
1: Δεν θα γίνει μιλιά στην άμμο.
2: Γιατί όλο κουκούτσια πορδάκινο έχει στις παραλίες.
1: Γι' αυτό το λέω, για να μην τα θάβουν. Δεν καταβρέχουμε όσους θέλουν χρόνο για να βουτήξουν.
0: Δεν καταβρέχουμε όσο.
1: Δηλαδή είμαι εγώ πάνω από σιγά σιγά, έτσι σιγά στο Ζαχαρία τον Καρχαρία. Και τέλος, δεν τεινάζουμε πάνω σε άλλους την πετσέτα μας.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Πολλά αυτά έχει, είναι δύσκολη παραλία.
0: Αυτό, ναι, αυτό με την πετσέτα όμως δεν το καταλαβαίνεις. Όταν πας να την άξεις εγώ την πετσέτα, δεν ξέρεις που φυσάει.
2: Και επίσης είναι ένα ακόμα.
0: Ναι, πες το.
2: Όταν δεν είσαι σε ξαπλώστρα και κάθεσαι κάτω και περνάει ο άλλος δίπλα σου με τις σαγιονάρες, σου πετάει άμμο. Μεγάλη προσοχή.
0: Ναι, ναι, αυτό, σε αυτό θα συμφωνήσω
1: εγώ. Έχεις δίκιο.
0: Αυτό, ναι, εντάξει. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ σε λίγο. Τι θέλετε να τραγουδήσετε?
1: Ναι.
0: Α,

0: Your husband is coming.
1: Diego Páez, Mesu Radio.

0: παιδιά, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Έχουμε μια πολύ ωραία είδηση πριν παίξουμε το παιχνίδι μας, αγαπημένοι μας ακροατές, ότι μόλις έχουμε συνδεθεί με την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, την Κομωτινή, την Ξάνθη και τη Θάσο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στον αέρα, είμαστε βεβαίως και εκεί, στην αγαπημένη Θράκη, οπωσδήποτε. Α, πολλά φιλιά να στείλω και στο φίλο Μίμη. Στην Κομωτινάρα, εσύ εκεί. Εκεί το βρήκε στον άντρα, τελικά εκεί σ' ακούνε. Έλα, στο σόι του άντρα της Νάνσης να στείλουμε. Στους 97,8 Metro FM, αγόρια και κορίτσια. Και πάμε τώρα να δούμε τι θα παίξουμε. Θα παίξουμε σκάτς.
1: Θα παίξουμε τώρα το Χαμπίμπι και τη Γιάλα.

0: 30-40 θα σε αγαπώ για πάντα. Αυτό ήθελε η Νάρση η Βλάχου σήμερα να τραγουδήσουν εδώ τα πιτσούνια μας. Και πρέπει να το τραγουδήσετε κι εσείς για να κερδίσετε τι?
1: Γεύμα σαν DJI Fridays, εκεί που απολαμβάνουμε και τα πιο summer cool, έτσι υπέροχα, καταπληκτικά κοκτέιλ από τις 16 Ιουνίου. Τα συνοδεύουμε με τις αγαπημένες μας γεύσεις για να ζήσουμε την απόλυτη summer εμπειρία στα Fridays.

0: Habibi, yalla. Habibi, yalla.
1: Τριάντα, σαράντα, θα σ' αγαπώ για πάντα. Για μια ζωή και για άλλη μια.
2: Ο yes, I do. Ο yes, I do.
0: Πες το τριάντα,
2: σαράντα, θα σ' αγαπώ για πάντα. Για μια ζωή και για άλλη μια.
0: Φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια, αυτοί είναι οι δύο. Αυτούς βρήκαμε, αυτούς βάλαμε.
2: Τους
0: ο Χαμπίπης και η Γιάλα. Πρέπει τώρα όμως να τηλεφωνήσετε εσείς στο 2310-232-908 για να βγείτε στον αέρα να τους νικήσετε. Να ερμηνεύσετε το 30-40 από τους μέλισσες, από τις μέλισσες.
2: Μέλισσες, βέβαια.
0: Ναι. Και να πάρετε το δώρο μας από τα TGI Fridays. Πάμε στην γραμμή. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, αγαπημένη μου?
3: Πάρα πολύ καλά, εσείς? Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, βρε. Πώς πέρασες από το Κυριακό?
3: Καλά. Ξεκουραστήκαμε και τώρα πίσω στη δουλειά.
0: Άκου τώρα,
2: πού ξεκουράστηκες
0: εσύ, καλέ? Εμείς πήγαμε, ψοφίσαμε εκεί στις θάλασσες. Πού ξεκουράστηκες?
3: Εντάξει, Χαλκιδική ρε παιδιά, απλά η επιστροφή ήταν δύσκολη, όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, εχθές έγινε, άσε, ξέρεις τι ώρα γύρισα?
3: Ναι.
0: Μία, γιατί,
3: ώρα.
0: Μία η ώρα γύρισα, γιατί έβλεπα ότι έχει κατακόκκινη κίνηση και λέω δεν ξεκινάω με τίποτα, πήγα τραγωπαγωτά, περπατούσα εκεί στην περιοχή της Αιγύπτης, ναι, μέχρι να καθαρίσει ο δρόμος.
3: Καλό είναι. Καλά είναι στις μία, εγώ 11.
0: Εντάξει.
3: Και φάγαμε την κίνηση, προφανώς.
0: Εσείς τη φάγατε πολύ την κίνηση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας εδώ, ευχάριστο, ευδιάθετο και ξεκούραστο, θα μας ερμηνεύσει.

0: στο 30-40. 3, 2, 1, δικό σου!
1: 30-40, θα σ' αγαπώ για πάντα. Για μια ζωή και για άλλη μια.
0: Oh yes, I do! Είσαι πολύ καλή, ξαναπες μας το όνομά σου.
1: Εγώ είμαι Ελπινίκη.
0: Ελπινίκη μου, μένεις εδώ, άλλον έναν θα ακούσουμε τώρα. Ποιος είναι? Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σας?
1: Ελεάνα ονομάζομαι.
0: Ελεάνα, είμαστε έτοιμοι, γλυκιά μου Ελεάνα, να τραγουδήσουμε?
1: Εννοείται, εννοείται.
0: 3, 2, 1, κυρίες και κύριοι, η Ελεάνα μας, πάμε!
1: 30, 40, θα σ' αγαπώ για πάντα. Για μια ζωή και για άλλη μια. Oh yes I do.
0: Τουρουμ, τουρουμ, τουρουμ.
1: Oh yes I do.
0: Τουρουμ, τουρουμ, τουρουμ.
1: Yes I do.
0: Με τι ασχολείται η Ελεάνα στη ζωή της, η γλυκιά μας Ελεάνα?
1: Ορίστε.
0: Με τι ασχολείσαι, λέω?
1: Είμαι νηπιαγωγός.
0: Νηπιαγωγός η Ελεάνα μας. Πολύ ωραία. Και οι δύο φωνές ήταν πάρα πολύ καλές. Ευχαριστούμε την Ελεάνα. Να δούμε τώρα, πρέπει να κάνουμε την ψηφοφορία. Και μετά θα πούμε να καλέσει ο νικητής. Ο φίλος μου ο Σκάτς θα ξεκινήσει.
2: Και οι δύο κοπέλες πάρα πολύ ωραίες. Ναι. Αλλά με άγγιξε περισσότερο η πρώτη κοπέλα, νομίζω η Ελπινίκη.
0: Η πιο χαρούμενη φωνή, εσένα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα με άγγιξε η βραχνή φωνή τη δεύτερη.
3: Και εμένα.
0: Και σένα.
3: Ναι.
0: Και σένα, πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα ποιος κερδίζει, η δεύτερη όνομα?
2: Η... από... δεν θυμάμαι.
3: Ελεάνα ρε.
0: Η Ελεάνα, Ελεάνα.
2: Η Ελπινίκη και η Ελεάνα ήταν.
0: Άρα σήμερα κερδίζει η Ελεάνα. Τηλεφωνεί τώρα στο 2310-232-908 για να πάρει το δώρο. Θα μιλήσει με την Ανσούλα μας. Tokyo Hotel, Monsoon. Και σε λίγο ολοκαίρινο και ο House τραγούδι Talk to You, ανώτερο.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Τώρα αν θέλετε το Great Greek Grill στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι για το μεγάλο αγώνα, τότε μου είστε για Σαββίκο. Μπαίνετε στη φάση με το Σαββίκο Σαπ και βρίσκετε τις άπαικτες προσφορές για να ξεκινήσει καλά η ημέρα. Ζουμερά ελληνικά κρέατα, 100% ελληνικά, τρελαίνομαι. Και γεύσεις που δεν παίζονται. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Στην Πραξιτέλου 43 στο Σύνταγμα. Στην Αθήνα πετάχτηκε και ο Ζορζ Μουνιέ, μου είπαν κάποιοι φίλοι, γιατί αυτός δεν μου το αποκάλυψε. Ζορζ, καλημέρα.
1: Καλέ πάλι, πού τα μαθαίνεις, βρε, ποιο σου τα λέει, βρε, αυτά.
0: Αγόρι μου, όλα τα ξέρω, όλα τα ξέρω.
1: Ήταν ένα ταξίδι άστρεπή, θα έλεγα.
0: Άστραπή.
2: Άστραβη.
0: Ω, παιδί.
1: Βεβαίως.
0: Και τι, κλείσαμε καμιά συμφωνία ή απλά πήγες έτσι?
1: Πήγα κάτι να κάνω, να δω γνωστούς, να δω φίλους.
0: Μπράβο σε.
1: Βρέθηκα όμως και με συναδέλφους, ίσως είναι μια συνεργασία για του χρόνου.
0: Αχα.
1: Και πήγα, κολύμπησα και Γλυφάδα, Βασίλη.
0: Ωπα, και πώς ήταν τα πράγματα εκεί, είδες τίποτε ωραίο?
1: Κοίτα, μπορώ να πω ότι δεν μ' άρεσε τόσο πολύ τα νερά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια είναι οργανωμένα στα παραλία, τα έχουν ωραία.
0: Εντάξει.
1: Οργανωμένα. Αλλά είναι σαν να κάνεις μπάνιο μες στην πόλη, ρε παιδί μου.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο.
1: Από Κατερίνη και Χαλκιδική.
0: Και εσύ μαθημένος στα καλύτερα. Κατερίνη, Χαλκιδική,
1: και τώρα είναι σαν να μου φαίνεται απίστευτο. Δηλαδή σταματάει το ταξί, κατεβαίνει στην πετσέτα και πάει. Δηλαδή δεν είσαι μες στην πόλη και κάνεις μπάνιο.
0: Και τώρα που πες για πετσέτες στην παραλία, θυμάμαι εκείνο το πολύ ωραίο θεματάκι που μας είχες φέρει για τις πετσέτες και το τυρό, να ξέρεις 100%. Τώρα σήμερα τι έχουμε?
1: Μπράβο, Βασίλη μου, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα θα πούμε, έχεις λινό λευκό παντελόνι, πώς θα το συνδυάσεις?
0: Δεν έχω, άρα πρέπει να αγοράσω.
1: Να αγοράσεις, βέβαια. Γιατί και το βράδυ τι θα φορέσεις, Βασίλη μου, το βράδυ?
0: Το βράδυ συνήθως φοράω, ρε παιδί μου, μια ωραία βερμούδα και από πάνω ένα λινό πουκάμισο. Αλλά πρέπει να πάρω μακρύ παντελόνι.
1: Θέλει να μην είμαι... να έχεις και το μακρύ στο παντελόνι. Μάλιστα. Δεν μπορείς συνέχεια να είσαι με τη φτή βερμού, τη φοράς την ημέρα.
0: Δεν σιλερώνουν αυτά τα άσπρα, εσύ ζώος μου, με τρελαίνουν το μυαλό.
1: Η αλήθεια είναι το άσπρο είναι δύσκολο χρώμα στην καθαριότητα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως με το υπέροχο μαύρισμα που έχεις,
0: ναι,
1: είναι το κατάλληλο ρούχο για το καλοκαίρι.
0: Ωραία, με τι να το συνδυάσουμε,
1: λοιπόν,
0: να το έχουμε?
1: Για τις κοπελάρες μου, μπορείτε να το συνδυάσετε με ένα πολύ ωραίο τανκτοπάκι, λευκό όμως, έτσι.
2: Mm-hmm. Λευκό, λευκό, total white.
1: Βεβαίως, mm-hmm, το θέλουμε έτσι, total white. Επίσης μπορείς να βάλεις, αν θέλεις, αξεσουάρ, μια πολύ ωραία ζώνη δερμάτινη και ένα ζευγάρι minimal σανδαλάκια.
2: Α, mm-hmm, ωραίο.
1: Για τον άντρα προτείνουμε το πουκάμισο, αλλά προσέξτε, το θέλω και αυτό ασορτή, λινό, να ταιριάζει με το πάνω και το κάτω. Θέλουμε να έχουμε μια ίδια χρωματική παλέτα, δεν θέλουμε να παίξουμε.
0: Ωραία.
1: Και για τη γυναίκα επίσης μπορεί να συνδυάσει lingerie τοπάκια.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτά. Άμα βγει την ημέρα σου στο γραφείο, στη δουλειά, ταιριάζει αυτό. Άμα θες για βράδυ, θα βάλεις το πουκαμισάκι σου και θα είσαι πιο καλά ντυμένη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, φίλε Ζορζ Μουνιέ.
1: Απαραίτητη ξάσινη τσαντούλα και το γυαλί ηλίου και είσαι κουκλάρα.
0: Γυαλί όμως τι χρώμα?
1: Ξέρεις, το θέλω αυτό με το κίτρινο φακό.
0: Κίτρινο φακό. Ωραίος.
1: Είναι πάρα πολύ στη μόδα. Πορτοκαλί και κίτρινο φακό.
0: Ω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζορζ Μουνιέ. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα, ε.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Τσάου, τσάου.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
9: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
10: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
10: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
11: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
18: Bill Nackis and the Boss Crew
17: in the morning.

0: Naked with you, Flamen και Damiano. Στον Ζου 90,8 καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη καλοκαίρι. Με Ζου Radio και για όλο τον κόσμο που μας ακούει και σήμερα. Καλημέρα και στην Χριστίνα και στον Σάκη. Καλημέρα και στη Βικούλα μας, στο φίλο μου τον Διαμαντή και σε όλους εσάς. Ανά και το πρώτο μήνυμα, κυρίες και κύριοι, από την Ζένια, από την Ξάνθη.
1: Τέλεια!
2: Τι ωραία, ρε Ξάνθη.
0: Γιατί σήμερα κάναμε και τα επίσημα εγγένεια της σύνδεσής μας με τον Μέτρο FM της Αλεξανδρούπολης για όλη τη Θράκη, στο 97,8. Και εμείς και οι Troublemakers θα ακουγόμαστε σε όλη τη Θράκη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Νάρση μου, τι μας έχεις φέρει?
2: Λοιπόν, σας έχω φέρει μια έρευνα από το Yale, το πανεπιστήμιο αυτό, που υποστηρίζει ότι να έχεις μία μέρα εντελώς τεμπέλικη, ναι, την εβδομάδα, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
2: Στο να βελτιώσεις την ψυχική σου υγεία αλλά και την παραγωγικότητά σου.
0: Μπράβο, χίλια μπράβο, χίλια μπράβο.
2: Μπράβο στο Yale και τη δημιουργικότητά σου, γιατί λέει, μπορεί να νομίζει ότι η ανάπαυση είναι σπατάλη χρόνου, αλλά στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. Η ανάπαυση είναι κρίσιμη όχι μόνο για την υγεία μας, αλλά και για την παραγωγικότητά μας.
0: Τέλειο, υπέροχο, είμαστε υπέρ της τεμπελιάς, το ξέρετε πάρα πολύ αυτό, και ταυτόχρονα της δημιουργικότητας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν μπορεί, λέει, θα δουλεύεις Δευτέρα ως Παρασκευή. Όχι, ρε αδερφέ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, μπορώ εγώ κάθε Δευτέρα ως Παρασκευή να είμαι το ίδιο αποδοτικός? Μια μέρα θέλω να είμαι τεμπέλη.
3: Ναι, Βασίλη.
0: Θα με πληρώσει και τεμπέλη.
3: Ναι, Βασίλη. Συμφωνούμε με όλα αυτά.
0: Πώς με πληρώνεις δηλαδή όταν κάνω υπερδιπλάσια παραγωγή εκείνη?
2: Έτσι ακριβώς. Και τώρα εδώ έρχεται και το απόσπασμα που άκουγα τις προάλλες.
0: Μπράβο.
2: Βασίλη, μου αρέσουν πάρα πολύ οι απόψεις σου.
0: Μα έχω καταπληκτικές απόψεις.
2: Είσαι καταπληκτικός.
0: Αποψιακός. Για πες.
3: Εγώ σας πάω τώρα πάρα πολύ παλιά. Στο 1995 σε μια άκρος καλοκαιρινή

0: Που έχω ερωτευτεί αυτό το καλοκαίρι είναι του Teddy Swims, το Mr. Know It All. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούς στην παραλία, στο αυτοκίνητο, σπίτι, όπου είσαι ρε παιδί μου, στη δουλειά, ξεκουράζεσαι και δουλεύεις σωστά. Mr. Know It All με πολύ αγάπη για όλους τους ακροατές του Zoo Radio. Γλυκό φυλάκι και στο σοφάκι, στην Ελένη και στην Πολίνα μας που μας ακούνε.
1: Και ο Yves Saint Laurent σε προσκαλεί στο ανανεωμένο του Corner στο Honda Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Ωραία.
1: Εκεί θα μας περιμένουν σύμβουλοι ομορφιάς, Yves Saint Laurent, για να ανακαλύψουμε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν τη δική σου τολμηρή υπογραφή.
0: Αχα.
1: Την premium σειρά αρωμάτων, εμπνεσμένα από τα πια θρυλικά κομμάτια της γκαρδαρόμπας του Yves Saint Laurent, αλλά και τα make-up looks που θα συνοδεύσουν σε κάθε καλοκαιρινή στιγμή.
0: Να σας πω εγώ ότι την Τετάρτη αυτή, δηλαδή μεθαύριο, στις 15 του Ιούλη και ώρα 5 το απόγευμα για 3 ώρες, το Zoo Radio και πάλι θα είναι εκεί μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακού. Και θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Honda Center στην Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε στον λαμπερό κόσμο της YSL Beauty. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Την αγάπη και τα φιλιά μας. Θα πάρεις και ένα τηλέφωνο τώρα.
1: Α, να το
0: πάρω. Προλαβαίνουμε,
1: βέβαια,
0: νομίζω.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και να μου δώσεις λίγο και τα χαρτάκια, δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θέλω να τα στραβάμω. Να πούμε ένα χρόνια πολλά. Μια γυναίκα γιορτάζει και ο κόσμος γιορτάζει μαζί της. Και φυσικά πιο πολύ ο δικός της, το αγόρι της. Για να δούμε αν τα καταφέρουμε. Παρακαλώ, ναι, φέρε μου.
2: Παρακαλώ.
0: Γλυκό μου Χριστινάκη, πόσα πολλά να σου πούμε χρόνια. Να σου πούμε χίλια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σου φτάνουνε χρόνια πολλά. Από το Zoo Radio, ο Μπιλ, ο Σκάτς και η Νάνση. Είμαστε το παρεάκι σας το πρωινό. Ο Τασούλης λέει πόσο σ' αγαπάει και δεν μπορεί χωρίς εσένα.
2: Ο γλυκάς μου, είναι ο καλύτερος σύζυγος του κόσμου.
0: Είναι.
2: Είναι. 33 χρόνια είμαστε μαζί και είναι τέλειος.
0: Και είναι και τέλειος μετά από 33 χρόνια. Αυτά να τα ακούμε και εμείς, Νάνση μου.
2: Έτσι, και στα δικά σας.
0: Και στα δικά μας. Να είσαι ευτυχισμένη, την αγάπη και τα φιλιά από το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά εκεί και να μας κάνετε να γελάμε κάθε μέρα, όπως κάθε μέρα.
0: Α, ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιά μου. Τι όμορφη η ακροάτριά μας και γλυκιά. Καλημέρα με Τέιμιν Πάλα και Τζένι. Είναι το Dracula. Και βεβαίως εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
6: Μπαίνεις τσουλώντας.
7: Βγαίνεις περπατώντας.
8: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
9: Αρχίζει.
10: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Honda Center Απολώνια Πολιτεία.
17: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
18: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Honda Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
19: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
20: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
21: Κύριε Αντών,
20: ναι.
21: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
20: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
23: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
24: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
23: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη.
0: Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Zoo News. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις. Τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή. Εντείνονται οι συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα της ΔΕΘ. Φωνική φωτιά ξέσπασε σε ΠΑΜ της Μπακόνγκ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο του στενού του Ορμούς, καθώς επαναλήφθηκαν οι εχθροπραξίες με τη ΣΥΠΑ και οι Killers και η Lana Del Rey θα εμφανιστούν στο Grand Prix της Formula 1 της Σιγκαπούρης που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου. Καιρός, τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή ο πιο κεφάτος.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημερούδια σε όλους και σε όλες εσάς. Εδώ είμαστε, έχουμε ακόμη μία ώρα εκπομπή και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, διότι σας βλέπουμε έτσι σήμερα έτοιμους για όλα στο ραδιόφωνο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Πάνο και στον Αντώνη, στο Σάκη, γεια σου ρε Σάκη μεγάλε, και στον φίλο μου τον Σύμφη, τον Ιωσήφ, ο οποίος μας ακούει εδώ και σήμερα, στο Στελάρα που στέλνει την αγάπη και τα φιλιά του σε όλη την οικογένεια που ακούει Zoo Radio, και βεβαίως στα πάρα πολλά άπειρα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι στιγμής για τις διακοπές και το Beat the Bomb. Οι διακοπές τέλος, το Beat the Bomb μέχρι τις 10 και 15 ακόμη στέλνετε το γνωστό μήνυμα Bomb και όνομα, τυπώνουμε και την ηλικία σας στο 6931-908-908. Νάνση, τι έχει χαρακτηριστικά κάποιος που γεννήθηκε σαν σήμερα?
2: Λοιπόν, είστε ελκυστικοί, σταθεροί και ολίγον τι τρομακτικοί. Ναι. Πολλοί από εσάς είστε αρεστοί από απόσταση και είναι δύσκολο να σας καταλάβει κανείς. Σχεδόν πάντα μπλέκετε σε διαπληκτισμούς και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάρισον Φόρτ.
1: Έχουμε και επικαιρότητα, έχουμε και κουτσομπολιό, τα ζώδια, το στοιχηματάκι. Όχι, δεν έχουμε σήμερα στοιχηματάκι.
3: Όχι, ξανά αύριο και μεθαύριο.
1: Που είναι η ημιτελική.
3: Ναι, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Σωστό, σωστό. Καλημέρα και στο γιοτάκι μας και φίλες Κατζόχυρε, μια βόλτα έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Ο περιφερειακός έχει δύο σημεία που κολλάει, ένα Πολύχνη και ένα Τριανδρία, αλλά μόνο για εσάς που κινείστε ανατολικά. Το άλλο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Όλας, Βασιλέως Γεωργίου, ναι. Όλα αυτά είναι καθαρά. Ακόμη και η Λαγκαδά και η Τσιμισκή έχουν καθαρίσει. Μπράβο, μπράβο.
1: Εντάξει, αν φάγατε χθες την ήττα στην επιστροφή από Χαλκιδική, παιδιά εκεί γύρω στις 7, 8, 9 η ώρα, όλα σας φαίνονται απλά.

0: Bruno Mars, 24K Magic in the Air, κυρίες και κύριοι, 13 του Ιουλίου. Μέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες εσάς. Λίγο ακόμη έχετε, γύρω στα 7 λεπτά για να παίξετε, να δηλώσετε συμμετοχή. Sorry για το Beat the Bomb. Bomb και όνομα, τυπώνουμε και η ηλικία σας στο 6931-908-908. Μια γλυκιά καλημέρα και στον φίλο μας την Παναγιώτα, η οποία μας ακούει δυνατά στο αυτοκίνητο, λέει, και ξεκινάνε τις καλοκαιρινές τους οικογενειακές διακοπές. Να περάσετε καταπληκτικά. Τώρα είναι η Waterland, η οποία είναι εδώ. Διακοπές κάθε μέρα, δηλαδή δίπλα μας, ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από τις νεροτσουλήθρες, τις πισίνες, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια.
1: Snack bars, ναι, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά.
0: Και φυσικά το χωνί. Το χωνί που είναι εκεί και το γουστάρουμε πάρα μα πάρα πολύ και περνάμε καταπληκτικά. Η Waterland είναι πιο καινούργια και πιο φαν από ποτέ. Καλημέρα, Αντωνία μου. Θα το προσπαθήσουμε και αυτό, αλλά τραγούδια την ώρα της εκπομπής δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε. Τώρα το δικό μας το κορίτσι εδώ τι έχει φέρει.
1: Λοιπόν, σας έφερε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, ένα ζευγάρι 80χρονών από την Ταϊβάν, οι οποίοι κατά λάθος έγιναν είδωλο της μόδας, αφού φόρεσαν και φωτογραφήθηκαν με εκατοντάδες μοντέρνα σύνολα φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από αζήτητα ρούχα που είχαν στην επιχείρησή τους.
0: Ναι.
1: Αυτοί είχαν ένα καθαριστήριο. Όταν έκλεισε το καθαριστήριο, είχαν συγκεντρώσει ένα τεράστιο απόθεμα ρούχων που είχαν εγκαταληφθεί από πελάτες που τα ξέχασαν. Για να σπάσει έτσι η καθημερινότητά τους, ο εγγονός τους, ο Ριφ Τσάνκ, τους έπεισε να συνδυάσουν αυτά τα παλιά ρούχα και να τους βγάζει φωτογραφίες και έχουν γίνει viral. Δέσους λίγο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι 83 και 82 χρονών.
0: Εντάξει, πολύ στυλάτη, έτσι.
1: Δεν είναι φοβερή.
0: Σκάτς, η επόμενη μας φωτογράφηση. Έτσι, στα 83.
2: Είναι φοβερό. Λοιπόν, να παίρνουμε ιδέες.
0: Να παίρνουμε ιδέες. Εν τω μεταξύ, ένας φίλος μου κρατάει τα πουκάμισα του τα κοντομάνικα.
2: Ναι.
0: Μου λέει τα κρατάω για το γιο μου. Λέει, ξέρεις ότι τα κοντομάνικα τα πουκάμισα κάνουν κύκλους συνέχεια. Αυτό είναι ασχολείται με τη μόδα.
1: Α.
0: Δηλαδή, τα print που έχουμε τώρα μπορεί να ξανά είναι σε 15 χρόνια κτλ. Οπότε λέει, δεν έχεις αγοράσει ένα καλό πουκάμισο, μην το πετάς. Ειδικά τα κοντομάνικα τα καλοκαιρινά. Είναι πάντα ό,τι να είναι. Αυτό το χαλαρό.
1: Το χαλαρό, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στο Βασιλάρα μα. Σήμερα έχει τα γενέθλια η κοριτσάρα της ζωής μου και θέλω να της ευχηθώ μόνο τα καλά, γιατί τα καλύτερα είναι στο δρόμο και θα είμαι πλάι της για να την καμαρώνω. Πες μας και το όνομά της κοριτσάρα σου, Μπιλάρα, γιατί εδώ μας το λες, αλλά δεν μας λες ποια είναι. Να πατήσω ένα μαγικό κουμπάκι τώρα που θα μας πάει σίγουρα σε σκέψεις για καλοκαίρι, για κοκτέιλάρες, για παραλίες, θάλασσες και πολλά πολλά χαμόγελα. Let me be the second voice.

0: 13 του Ιούλη, ημέρα Δευτέρα, είναι η ώρα για το Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που ελπίζουμε σήμερα να αξιοποιηθεί. Και βεβαίως εκεί θα συναντήσουμε τον φίλο μας τον Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Έτσι τα αγόρι μου, έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
1: Έχω στείλει πάρα πολλές φορές, ναι, εδώ και μήνες. Δεν άλλα τίποτα.
0: Εδώ και μήνες, άλλα τίποτα. Τώρα όμως είναι η δική σου η στιγμή. Ευχόμαστε να κερδίσεις όσο πιο πολλά μετρητά γίνεται και βεβαίως να μου πεις με τι ασχολείσαι τη ζωή σου.
1: Είμαι δημόσιος υπάλληλος.
0: Είναι δημόσιος υπάλληλος ο φίλος μας ο Τζονάρας. Το μετάνιωσες που έγινες δημόσιος υπάλληλος, που δεν βγάζει πολλά λεφτά, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ και έχεις μια ασφάλεια.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια όντως, ναι.
0: Το μετάνιωσες
1: στην
0: δηλαδή.
1: Όχι.
0: Στην αρχή ναι. Όχι. Okay.
2: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Και ο φίλος μου ο Γιάννης πρέπει να διαλέξει μία από τις τρεις βόμβες. Ποια βόμβα θέλεις να διαλέξεις, φίλε Γιάννη?
1: Θα πω την τρία.
0: Θα μπει την τρία βόμβα. Σας κάτσω, κύριε.
3: Νομίζω έχεις κάνει καλή επιλογή. Ναι. Είχα και τη νούμερο 3 στο μυαλό μου από την πρώτη ώρα.
0: Από την πρώτη ώρα την είχε, ναι. Έλα.
4: Εμένα όχι, δεν μου αρέσει.
0: Γιατί καλά εσύ, τσαούσα.
4: Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρει. Σε φυσάει, να πούμε, ο άνεμος της Μικόνου. Λοιπόν, φίλε Τζόνι, ο Σκατζόγιος είναι σίγουρος πάντως.
1: Θα συνεχίσω με την τρία.
0: Θα συνεχίσει με την τρία. Βόμβα δεν θα ακούσουν την Νάνση Βλάχου, η οποία πήρε στο λαιμό της την παίκτρια του πρωινού.
4: Ναι, η αλήθεια
0: της πρώτης ευκαιρίας.
1: Ελπίζω να μην ξαναγίνει το ίδιο.
0: Εάν γίνει, σε βολεύει. Αν γίνει, σε βολεύει. Γιατί η πρωινή μας ακροάτρια, η Ευαγγελία, την άκουσε. Λοιπόν, φίλε Τζόνι, ξαναρωτάω για άλλη μια φορά. Μένουμε στην τρίτη βόμβα, ναι ή όχι?
1: Θα μείνω.
0: Okay, λίγο καλό σήμα θέλω να έχεις. Εάν μετακινείς αυτή τη στιγμή, πρόσεξε, γιατί χάθηκε το σήμα σου για λίγο. Και αν πεις stop και να το ακούσουμε, θα κλαίμε όλοι μαζί. Λοιπόν, τρίτη βόμβα διαλέγει ξεκάθαρα ο Γιάννης και εμείς θα του κάνουμε μία προσφορά, φίλε Κατζόχυρε, από το 10 έως το 50. Τι θα του δώσεις?
3: 40.
0: Ρε φίλε, στο μυαλό μου είσαι. 40 ευρώ σου.
3: Είναι πολύ καλά.
0: 40 ευρώ. Ή παίζουμε?
1: Όχι, θα παίξω τώρα αφού. Περίμενα τόσο καιρό, θα παίξω.
0: Θα παίξει, κύριε Σιγκύρη. Βγήκε για περισσότερα να πάρει ο άνθρωπος. Σου λέει με 40 ευρώ, κάτσε λίγο. Τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει να φάμε κάτι παραπάνω. Οπότε δεν τα θέλει τα 40 ευρώ. Τα ξαναβάζουμε στο πατρόν. Πάτα λίγο, Ιωάννη. Ευχαριστώ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Τρίτη βόμβα. Καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
1: Stop.
5: 90 ευρώ.
0: Είσαι Θεός! Μπράβο το αγόρι μου, τον Γιάννη, ο οποίος πήρε 80 ευρώ μετρητά.
4: Και πολύ σταθερός ήταν.
0: Σταθερός, ξεκάθαρος, stop. Και το 90 έκανε μπαμ, γιατί η βόμβα που άνοιξε ήταν η μεσαία. Η πρώτη βόμβα μέσα είχε 140 ευρώ. Οπότε, φίλε μου Γιάννη, τα διπλασίασες τα λεφτά. Τα διπλασίασες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι, τα 40 που σου δίναμε. Λοιπόν, παιδιά, την αγάπη και τα φιλιά μου. Χαίρομαι όταν κερδίζετε, ειδικά όταν είναι καλοκαίρι, γιατί ξέρω ότι θα τα δώσετε και λίγο για διασκέδαση, όχι μόνο για υποχρεώσεις.
4: Έτσι λίγο να κινείτε το χρήμα, να κινείτε.
0: Να κινείτε. Λοιπόν, μέσα στην διάρκεια της ημέρας η γραμματεία του Zoo Radio θα σου πάρει τηλέφωνο για να σου δώσει τα μετρητά, οκ? Okay?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε και μας αγαπάτε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: It's so easy to fall in love with you, Olivia Dean.

0: Τι γινόταν πέρυσι με αυτή τη τραγουδάρα, RG, Omnia και το Aria. Στην Βίκη να στείλουμε την αγάπη μας και λέει να πείτε όμως λέει και ένα ευχαριστώ στον Πιλάρα που περιμένει πάρα πολύ στον άντρα της ζωής μου. Γεμίσαμε μέλια. Μέλι από το Πεύκο. Μέλι ανθόμελο. Μέλι σουσούρα. Όλα τα μέλια εδώ με το ζευγάρι μας το ωραίο. Πάμε λίγο να δούμε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε.
1: Πριν την επικαιρότητα, να στείλω πολλά φιλιά στην καλύτερη δασκάλα αγγλικών στον Εύρο που μας πέτυχε έτσι τώρα που ακουγόμαστε και εκεί. Την Τζοάννα και στη Θράκη. Και ξεκινάω. Καλοκαίρι με κορδέλες θα έχουμε. Σε μεγάλα έργα έχουμε γένεια διάφορα που ο Πρωθυπουργός θα πάει να κόψει τις κορδέλες σε πολύ σημαντικά έργα, θέλω να σας πω.
0: Δηλαδή
1: έχουμε το μετρό στην Καλαμαριά.
0: Πες μου σήμερα... ότι γίνεται και ο δρόμος που θα μην πηγαίνει στην Καλαμπάκα εύκολα ο Ε65.
1: Όχι, σήμερα θα δώσει το παρόν στην τελετή υπογραφής για το σημαντικό έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, που αποτελεί έτσι λέει θέμα συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ωραία,
1: για την Καλαμπάκα δεν ξέρω κάτι ακόμα.
0: Μάθε.
1: Θέλω να σας πω.
2: Εκείνο είναι το βασικό το έργο, το περιμένουμε τόσο καιρό.
1: Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι το περιστατικό με τα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το κτίριο στο οποίο βρίσκονται η κατοικία και το πολιτικό γραφείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, της Σέβη Βολουδάκη. Ανάμεσά τους έγραφε θάνατος και γκαζάκια.
0: Α, Παναγία μου, τρελάθηκε ο κόσμος, έλα.
1: Και συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Σε επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα.
0: Πάντως, μπράβο στην ελληνική αστυνομία που, αν όντως δηλαδή, έχει καταφέρει να τους πιάσει. Χίλια, μπράβο, γιατί εκεί χάθηκαν ζωές. Λοιπόν, φίλες Κατζόχοι, είναι το δικό σου κουτσομπολιό τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο. Χρήστος Μάστορας για πρώτη φορά θα τραγουδήσει ισπανικά σε συνεργασία έκπληξη, λέει, με τη Σεσίλια. Και θα ερμηνεύσει
0: το. Όχι, το έχει τραγουδήσει και το έχουμε εδώ και το έχουμε παίξει.
2: Το παίζουμε κιόλας.
0: Είναι
2: το Μαργαρίτα,
0: λέει.
2: Άιτε ρε.
0: Άι, καλημέρα. Ξημέρωσε μια μέρα, φίλες Κατζόχοι, και ήταν Δευτέρα.
2: Το παίζουμε κιόλας εμείς εδώ.
0: Όχι, Παναγία μου, εδώ το έχουμε βάλει. Το έχουμε βάλει μια φορά το Μαργαρίτα. Ισπανικό, να. Η Σεσίλια, ξέρεις ποια είναι αυτή που έλεγε.
2: Είναι
0: από το Κάθατε Παπέλ.
2: Ναι, είναι γνωστή καλλιτέχνη.
0: Έτσι, ναι. Αυτά, έχεις κάτι κουτσομπόλιο κανονικό.
2: Όχι, τώρα αυτό είχα ετοιμάσει. Πού να ξέρει το παίζουμε κιόλας.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία. Θοδωρής Κατζόχυρος. Ψηφίστε τον.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Μυρίζει λουκουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι.
9: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραίο Κάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Σόλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.
14: θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
15: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
17: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
18: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: τρεις εβδομάδες είναι μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές και σας υποσχόμαστε θεϊκές, θρυλικές, δροσερές εκπομπές. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, εδώ το δικό σας το παρεάκι στη δεύτερη του τη σεζόν. Τώρα, πριν φύγετε διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Store. Στο Mosaic Store του κέντρου, να πούμε, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται για το σπιτάκι σας, το όμορφο, το περιποιημένο, για να μπει σε καλοκαιρινή διάθεση και να είναι δροσερό και να μας λέει ότι είναι καλοκαίρι και ότι έχει φύγει ο χειμώνας. Έχουν διακοσμητικά, έχουν κούπες, αμέτρητες, φωτιστικά, βάζα, τα πάντα όλα για εσάς που θα λατρέψετε.
1: Και στο Mosaic του Ευόσμου όμως, στην 28 Οκτωβρίου 16, εκεί σε περιμένουν φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια και ό,τι χρειάζεται, η πιο ξέγνιαση πλευρά του καλοκαιριού.
0: Με εκπτώσεις έως και 70%. Τα Mosaic Stores είναι εδώ, είναι στην πόλη μας, είναι στο κέντρο, είναι στον Εύωσμο, είναι και σε site όμως, στο mosaicstores.com, αν θέλεις εσύ έτσι να μπεις και να τα επισκεφθείς.
1: Και πριν φύγεις διακοπές, έτσι, πρώτη στάση Mosaic Stores.
0: Και ο φίλος μου ο Σκατζόκυρος μας φαίνει τα ζώδια.
2: Κριός, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη ανάγκη να βάλεις τάξη οικογενειακά και προσωπικά θέματα. Ταύρος, αν είσαι ελεύθερος, μια επαφή από το παρελθόν επανέρχεται δυναμικά. Δίδυμος, τα οικονομικά και η αίσια ασφάλειας βρίσκονται στο επίκεντρο. Καρκίνος, με τον ήλιο και τον Ερμή να συνεχίζουν να επηρεάζουν έντονα το ζώδιό σου, η μέρα φέρνει σημαντικές προσωπικές συνειδητοποιήσεις. Λέων, μπορεί να προκύψει ευκαιρία προβολής ή ανάληψης μεγαλύτερης ευθύνης. Παρθένος, ένα πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον ίσως δείξει ενδιαφέρον με πιο ξεκάθαρο τρόπο.
1: Ζυγός, η καριέρα και η φιλοδοξία σου έρχονται στο προσκήνιο. Σκορπιός, η ανάγκη για αλλαγή και εξέλιξη γίνεται έντονη. Τοξότης, στον έρωτα η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη. Εγώ και μη φοβηθείς να δείξεις τι πραγματικά αισθάνεσαι. Υδροχός, η καθημερινότητα απαιτεί καλύτερη οργάνωση. Και τέλος, ηχθείς, είναι μια από τις πιο θετικές ημέρες της εβδομάδας για εσένα.
0: Μας έχουν στείλει εδώ και πολλή ώρα δύο ακροατές. Η μία είναι η Στεφανία, την άλλη την έχω χάσει. Η πρώτη μας είπε ότι όντως λέει είναι. Ήθελα και εγώ να πω ότι γίνεται χαμός με αυτό που τρέχουν και σε γεμίζουν με άμμο με τις αγιονάρες.
2: Ναι.
0: Να την καλημερίσουμε. Και μια άλλη φιλενάδα μας που τη χάσαμε λίγο μάλλον εκεί με τον Be the Bomb και με τις διακοπές, μας είπε για το τάβλι. Λέει, σας έχει τύχει να παίζουν δίπλα ακριβώς τάβλι και να χτυπάνε τα πουλιά?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Λέει, παιδιά, είναι από τα χειρότερα όλων. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλή εβδομάδα να έχετε. Πολύ φίλος μου ο Σκατζόκυρος με την ιστορία με τη Μαργαρίτα. Ο Στελάρας στα ισπανικά τι τα βρήκε. Και 23 Ιουλίου ο δρόμος Καλαμπάκας. Ωραίος, Χριστάρα μου, με έχεις φτιάξει τη διάθεση. Άρα κατεβαίνω Αύγουστο από πάνω, από Γρεβενά πηγαίνεις, ξέρεις, από το μεγάλο τον δρόμο, σε 2 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Αλήθεια?
0: Είναι, παίρνεις Εγνατία και κατεβαίνεις ευθεία κάτω. Πω,
1: τέλειο, Βασίλη.
0: Τι έχουμε να ζήσουμε και καινούργιες διαδρομές. Αν τον Άκης εκεί είναι μου συγκοινωνιολόγος, θα γίνει χαμός. Και κερδίσαμε και το στοίχημα.
2: Την Παρασκευή είχαμε ποντάρι άσο over 1,5. Βγήκε 2-1, πληρωθήκαμε.
0: Και τι θα πούμε τώρα? Θα πούμε ότι αύριο.
2: Αύριο θα παίξουμε.
0: Είσαι, αύριο είναι πολύ δύσκολο. Άμα το πετύχεις και το αυριανό.
2: Θα προσπαθήσω να μελετήσω καλά.
0: Σιγά μα.
2: Θα μελετήσω
0: καλά. Θα μην κατώσεις και εξετάσεις πανελλήνιες.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου

0: λατρεμένο τραγούδι στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που είναι εδώ. Είναι πολύ ποικιλιακό, τα έχει όλα και βεβαίως κερνάει και δώρα καθημερινά, αλλά και μόνο επιτυχίες. Αυτό ήταν με πολύ κούραση σήμερα η εκπομπή, αλλά ελπίζουμε ότι δεν φάνηκε στον αέρα, γιατί έχουμε την ανασκόπηση να μας την πεις.
1: Λόγοι για να πας στο σούπερ μάρκετ, η γενιά Gen Z και το hangover. Ταύλη Βασίλης Νάκης με Ειρήνη Κακούρη, ποτέ δεν θα γίνει. Μία τεμπέλικη ημέρα την εβδομάδα και 80 ευρώ δώσαμε στη βόμβα.
0: Μπράβο.
2: Αχ, τι ωραίο ξεκίνημα εβδομάδα ήταν αυτό. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα μέχρι και τις 2 κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη και Coffee Time.
0: Στις 2 ο Χρήστος, στις 4 Troublemaker, στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλενα. Αυτό είναι το δικό σου καθημερινό έτσι παρεάκι. Η δική σου συντροφιά είναι το Zoo Radio. Η γνωστή, κλασική, δική σου παρέα στην Θεσσαλονίκη. Εμείς να στείλουμε τα φιλιά και την αγάπη μας σε όσους αυτή την ώρα ετοιμάζονται να πιάσουν δουλειά, τους τυχερούς που δουλεύουν λίγο πιο αργά, και σε αυτούς που αντέχουν ακόμη ενώ έχουν ξυπνήσει πρωί-πρωί. Θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα, ακριβώς στις 7. Τσιάω.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί. Εκεί

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
6: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
7: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
8: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στιβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
17: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
19: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
17: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
20: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
21: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαστε φυσικά λίγα δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει ακριβώς ο 11. Είμαι εδώ για να κάνουμε coffee time. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα μου την όμορφη. Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς περάσαμε σουκού? Όλα τα περιμένω στο Viber να μου πείτε τα νέα σας, τα μπάνια που τα κάνατε. 6931-908-908. Για τις επόμενες 3 ώρες θα περάσουμε καταπληκτικά. Φυσικά έχουμε διαγωνισμό με Σακύρα και Μαδρίτη, θερινό σουνεμαδάκι, πολλά πολλά νέα και εννοείται επιτυχίες. Ξεκίνημα με Bad Bunny και Nuva Yol στον Zoo. Καλή σου μέρα.
22: Nueva York.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Sexy, μαγικό, υπέροχο. Στα 15 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, φιλεράκια μου γλυκά. Εγώ ακόμη νιώθω ότι επιστρέφω από τη Χαλκιδική. Τι κίνηση ήταν αυτή εχθές, Παναγία μου. Και λες, θα φτάσω και δεν έφτανες ποτέ. Εδώ είμαστε τέλος πάντων. Μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα. 6931-908-908 να μου πεις και τα δικά σου τα νέα. Σήμερα 13 Ιουλίου ξεκινάνε και εκτός, αν δεν το έχεις πάρει είδηση. Μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα κρατήσουν. Έχουμε χρόνο για να κάνουμε τις αγορές μας και στα νέα του καιρού βλέπω ότι αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει βασανιστικά με αρκετή ζέστη. 35 θα δούμε. Οπότε σας στέλνω δροσερά να βάζουμε αντιλιακό εννοείται στο προσωπάκι μας και να πίνουμε μπόλικο νεράκι. DJ Godza τώρα και Jason Derulo. Μιτσίκο.

Hendrix και Golden στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μήπως αυτή την εβδομάδα να σας στείλω ένα ωραίο θερινό ζουνεμά στο Σινεπιλέα να πας να δεις όποια ταινία θέλεις. Έχεις στις 9 σήμερα, ας πούμε, Βαϊάννα μεταγλωτισμένο για να πάρεις το παιδάκι σου και να πας και να περάσεις πολύ πολύ όμορφα. Και στις 11 έχει το Obsession. Διαλέγεις και παίρνεις για σήμερα και μπαίνεις φυσικά στο Instagram να δεις το πρόγραμμα. Μου στέλνεις τώρα σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908 για μια διπλή πρόσκληση. Μαζί μας φυσικά έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Έχεις 100 σύγχρονες ειδικότητες να επιλέξεις σε 12 τομείς σπουδών παρακαλώ, ενώ το γραφείο στα διαδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους ή τηλεφωνικά στο 2310 2263 18 και στο delta360.gr.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κάνεις μπάνιο συχνά?
2: Κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα κάνεις μπάνιο?
2: Σαπουνίζω.
1: Τι σαπουνίζεσαι, μωρί? Σε κάποιο έξι το πράσινο το σαπούνι και σε τρίβει μάνα σου να πούμε και εσύ μες στην πανιέρα.
2: Όταν κάνω δυο χέρια.
1: Το περνάς δυο χέρια γιατί είχε μαυρίσει.
2: Ο Θωμάς δεν νιώθει καλά, οπότε πηγαίνει στον ψυχολόγο. Γιατρέ, λέει, νομίζω ότι είμαι σκύλος. Ψυχραιμία, του λέει ο γιατρός, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αφού ήρθατε εδώ σε μένα, πείτε μου από πότε νιώθετε έτσι. Από κουτάβι.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις. Hey!
18: Αυτοί είμαστε εμείς. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, την ηλιόλουστη, την όμορφη και τη ζεστή. Σήμερα θα έχουμε ένα μήνυμα καύσωνα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 και ρίχνουμε και μια ματιά στους δρόμους της πόλης που αυτή την ώρα στο περιφερειακό. Εντάξει, έχει λίγη κινησούλα, όχι κάτι τρομερό. Βρίσκει σε μποτιλιάρισμα λίγο στο ρεύμα προς τα ανατολικά, μετά τα Κωνσταντινοπολιτικά και γενικά στο Παπαγεωργείο. Αν έρχεσαι προς τα ανατολικά, εκεί θα συναντήσει ένα μικρό κολληματάκι. Κατά τα άλλα, το κέντρο είναι σε καλή φάση. Σε λίγο Μάκλεμορ, Teddy Swims, Mickey's Mind, το Ρώσο Όμπρι με το 12 to 12. Έρχεται στον Ζου.

0: Move Your Body στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου είναι και εβδομάδα των ημιτελικών στο Μουντιάλ. Τρίτη αύριο 14 του μηνός. Στις 10 ακριβώς θα δούμε Γαλλία-Ισπανία στην ΕΡΤ 2. Ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 10 πάλι, πολύ ωραίες ώρες, Αγγλία-Αργεντινή. Και φυσικά την Κυριακή έρχεται ο μεγάλος τελικός. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να δώσω ζευγάρι Γαλλία-Αγγλία στον τελικό. Δεν ξέρω, πες μου γνωμούλα στο Viber 6931908908. Και φέτος έρχεται το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Μας ταξιδεύει στην Ελλάδα και φυσικά έρχεται και στα μέρη μας. Μαζί του φέρνει θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα είστε εκεί πέρα Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου στο ωραίο Καστροέπι της Υψηλάντου, στην Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου κεντρική πλατεία Καβάλα και στην Καβάλα, 18 Ιουλίου πλατεία Ελευθερίας. Ώρα προσέλευσης 6:30 και περισσότερα μπορείς να μάθεις στο cosmote.gr. Telecom Road Show.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Αρχίζει.
7: Θελεινό ήρθαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
5: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
9: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: επιτυχίες.
1: Είμαστε ο ήχος του καλοκαιριού, είναι ο Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη, παρεούλα σου μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 2. Καλημέρα στην παρέα μου. Μέχρι τις 2 λοιπόν έχω σουσουδάκι. Σου φέρνω σε λίγο γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η συναυλία του Jay-Z, αλλά και τι εκπλήξεις είχε. Φυσικά και άλλο σουσού και πολλές επιτυχίες. Σε λίγο φέρνω Avicii, Soap, Teddy Swing, Benassi Bros. Τώρα φέρνω τη Σακύρα. Δεν είναι η ώρα όμως να στέλνεις μήνυμα, στο λέω. Η επόμενη ώρα είναι η τυχερή για τη Σακύρα. Σακύρα και Μπέρνα.

αγαπημένο Σοπίτσι, Addicted to You στον Zoo 90,8. Τέσσερις ώρες που λέτε καθυστέρησε χθες η συναυλία του Jay-Z. Τέσσερις ώρες ολόκληρες ο κόσμος περίμενε να βγει ο Jay-Z στη σκηνή. Αλλά παιδιά, όταν βγήκε, έβγαλε μαζί του και τη Ριάννα. Και αυτή τη στιγμή μπορείς να πας να δεις το στιγμιότυπο στο Instagram του Zoo. Εντάξει, τσιρίζομαι, Ριάννα, την αγαπώ. Λοιπόν, θέλω τώρα να ανοίξεις το calendar και να βάλεις ότι την Τετάρτη 15 Ιουλίου έχουμε ραντεβού. Θα αφαιθούμε στον λαμπερό κόσμο YSL Beauty και θα απολαύσουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μακιγιάς, προσωπικές συμβουλές, beauty tips σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και θα αποκτήσουμε αποκλειστικά δώρα με αγορές. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς τον ανανεωμένο corner του Yves Saint Laurent στο πολυκατάστημα Χόντο Σέντρα Απολώνια Πολιτεία την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 5 έως τις 8. Εκεί θα είμαστε με τον Μαργαρίτη και Χαγιά στο πολυκατάστημα Χόντο Σέντρα Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθούμε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty. Σε περιμένουμε.

Imagine Dragons με το Bones στον Zoo 90,8. Viral που λέτε έγινε η Victoria Beckham στα γκολ της Αγγλίας στην Νορβηγία στο Μουντιάλ που λέτε πήγε εκεί πέρα με τον David τον Beckham. Καμία αντίδραση, έτσι. Ο Beckham από δίπλα τσιροκοπάει, φωνάζει για τον γκολ της Αγγλίας και η Victoria Beckham κάθεται, παιδιά, δίπλα. Λες και είναι μούμια, είναι απίστευτο. Θα τη δείτε τη φωτογραφία της, φαντάζομαι, στα social media. Τώρα υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία και αυτό το μέρος είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε. Το Art Take the Road Show της Cosmote Telecom φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο από τεχνολογία για όλους, με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες. Θα έχει cinema quiz και πολύ ωραίες διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους φυσικά. Η είσοδος είναι δωρεάν, Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, στο Ρεόκαστρο επί της Υψηλάντου. Ασπροβάλλεται 16 Ιουλίου στην Κεντρική Πλατεία και στην Καβάλα, 18 Ιουλίου στην Πλατεία Ελευθερίας. Στις 6.30 ώρα και μπες και στο cosmote.gr/telecom roadshow για να μάθεις περισσότερα. Αυτό το τραγούδι το αγαπώ, σας το έχω πει πολλές φορές. Πάμε να το απολαύσουμε. Daddy και Take Me There.

0: λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Όλες οι λουλουδούδες.
5: Πανέρια ολόκληρη.
4: Με το μικρό όνομα σε φωνάζω. Σκατζούλη μου και σκατζούλη μου, οι λουλουδούδες.
5: Και άμα πας από κάποια που παίρνει συνέχεια,
4: ναι,
5: θα πάρεις και φτηνότερα.
4: Τίνες ρε μπουρμπάρ στα κορίτσια, ρε, όταν πηγαίνεις στα μπουζούκια.
5: Από τις λουλουδούδες που θα με κάνει το πανέρι πολύ πιο χαμηλή τιμή από όσοι παίρνουν οι άλλοι, θα πάρει τον μπουρμπουάρ της.
4: Πω, τι λάρτζ άνθρωπος. Ευχαριστούμε, ρε.
6: Και μοντέλο μπορείς να τον πεις.
5: Δεν κάνει για μοντέλο, σιγά τα μούτρα.
4: Σιγά τα μούτρα. Ο Νταμιάνο, ρε, από τους μάνες γίνει. Ρε, στις
6: κάτσες. Μα τι ζηλιάρης άντρας είσαι.
5: Όχι, δεν κάνει.
4: Πραγματικά, ρε,
5: φίλε. Δεν κάνει για μοντέλο.
4: Επειδή είναι εκεί λίγο έτσι τσουτσουνιάρης και τα λοιπά, κατευθείαν, μοντέλο. Έτσι είναι τα μοντέλα.
6: Πώς είναι.
4: Κοίταμε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
7: Γιατί το πάρτι.
8: Let's get started.
7: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
14: Hey, ChatGPT!
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Πού πας?
19: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
18: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
18: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
18: PetShop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. We play the
20: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας την όμορφη στους 99,5. Καλησπέρα στην παρέα μου. Στα 37 λεπτά μετά τις 12 είμαστε. Στους δρόμους της πόλης επικρατεί μια ησυχία σήμερα και πάρα πολύ χαίρομαι για τους οδηγούς που δεν ταλαιπωρούνται. Στο κέντρο αυτή την ώρα τα πράγματα είναι καλά. Στον περιφερειακό λίγες καθυστερήσεις, όχι κάτι τρελό. Χιούγκελ τώρα.

Γιατί κομματάρια είναι αυτή, Bob Sinclair και World Hold On στον Zoo 90,8. Στην εβδομάδα που θα κάνει και πρεμιέρα η Οδύσσια του Christopher Nolan, έχει γίνει ένας χαμός με τη συγκεκριμένη ταινία. Ο Christopher Nolan, από ό,τι διαβάζω, απαντάει σε όσους σχολιάζουν την Οδύσσια. Πριν τη δουν, λέει, είναι ανούσια όσα λένε. Κανείς από όσους συμμετέχουν στις συζητήσεις δεν γνωρίζει ακόμη τι πραγματικά είναι η ταινία, λέει ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ μεγάλο έτσι ενδιαφέρον να δω τι γίνεται, γιατί έχει γίνει ένα μεγάλο hate από Ελλάδα πλευρά τέλος πάντων. Τώρα, μαζί μας είναι και ενότερες σχολές Δέλτα που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ έχει και γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Μπορείς να κλείσεις μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, να μπεις στο delta36.gr ή να πάρεις και ένα τηλέφωνο 2310 22 63 18. Κάνω σύντομο break, έρχομαι σε λίγο με Σακύρα. Hey.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Αργίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
18: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Yousk με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία.
20: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
19: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό
7: κόσμο της YSL Beauty.
21: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
23: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι κάθε μέρα ο καφές σου.
25: Τάκι, καφέ.
26: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
25: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
26: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
24: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
27: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Και έφτασε το μεσημεράκι μας. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη για την επόμενη μία ώρα στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Και αυτή η ώρα είναι η αγαπημένη μου ώρα, γιατί έχουμε διαγωνισμό για Σακύρα. Και πιστέψτε με, έχω τέτοια ανυπομονησία να μάθω την Παρασκευή ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πάρει έναν φίλο του ή μία φίλη του και θα πάει η Σακύρα Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς. Όταν λοιπόν αυτή την ώρα ακούσεις τη Σακύρα στον αέρα του Ζου, θα στείλει Σακύρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο Viper, εντάξει. Σε λίγο David Guetta, αυτή που έρχεται τώρα είναι η Ζέινα με το Ζανάν. No.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Έλα, και έχει γίνει χαμός τα μηνύματα. Συγχαρητήρια σε όλους όσους έχουν λάβει μέρος. Έλα, λήξει αυτή τη στιγμή. Και το καλοκαίρι είναι εδώ για να τι μαζί του φέρνει πολύ ωραία juicy λανσαρίσματα, παιδιά. Από την NYX Professional Makeup. Για πρώτη φορά λανσάρει σειρά περιποίησης σώματος με body mist κορίτσια για μαλλιά και σώμα σε 4 λαχταριστά καλοκαιρινά αρώματα για να αρωματίζεστε όπου και αν βρίσκεστε. Εντάξει, αγαπώ. Παράλληλα, έχει και τα νέα body oils. Χαρίζουν πλούσια ενυδάτωση και μοναδική λάμψη για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση. Και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς. Κερδίζετε μείον 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως και μείον 70. Οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα θα βρίσκομαι εκεί live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους για να περάσουμε τέλεια. Και φύγαμε τώρα για μελωδία RG στον Zoo.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κάνεις μπάνιο συχνά?
2: Κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα κάνεις μπάνιο?
2: Σαπουνίζομαι.
1: Τι σαπουνίζεσαι, μωρί? Σε κάμπι έξι το πράσινο το σαπούνι και σε τρίβει μάνα σου να πούμε και εσύ μες στην πανιέρα.
2: Όταν κάνω δυο χέρια.
1: Το περνάς δυο χέρια γιατί είχε μαυρίσει.
2: Ο Θωμάς δεν νιώθει καλά, οπότε πηγαίνει στον ψυχολόγο. Γιατρέ, λέει, νομίζω ότι είμαι σκύλος. Ψυχραιμία, του λέει ο γιατρός, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αφού ήρθατε εδώ σε μένα, πείτε μου από πότε νιώθετε έτσι. Από κουτάβι.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
15: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
17: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
16: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
17: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
18: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
16: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέλλον.

Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη και δεν θέλω να χάσετε το Art Take the Road Show του Κοσμοτέ Telecom. Έρχεται και φέρνει μαγεία, παιδιά. Θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά φυσικά με δωρεάν είσοδο. Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου στο Ρεόκαστρο, επί της Υψηλάντου. Ασπροβάλλεται 16 Ιουλίου Κεντρική Πλατεία και στην Καβάλα 18 Ιουλίου Πλατεία Ελευθερίας. 6,5 ώρα προπροσέλευσης και κοσμοτέ.gr/telecom roadshow για να μάθεις λεπτομέρειες.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Snake. Τι ωραίο closing κάναμε σήμερα. Let me love you στον Ζου 90,8. Με ημεράκι Δευτέρα 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και αδέρφια, κάντε υπομονή. Άλλες 10 μέρες έμειναν για να φύγει ο ανάδρομος. Ο Ερμής που μας προκαλεί πολλά προβλήματα στην επικοινωνία. Μαζί μας αυτές τις 3 ώρες είχαμε τις ανώτερες σχολές Delta 360 με ιστορία που ξεπερνάει τα 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Έρχεται Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι τις 4 και στις 4 ακριβώς οι Troublemakers μας. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο στις 11. Σας περιμένω όλους με ένα καφεδάκι. Πολλά, πολλά φιλιά. Bye!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Αρχίζει.
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Συνδό, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
13: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
14: Καλό. Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
15: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
16: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
17: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
18: Mosaic Store!
17: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
19: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
0: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
1: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
22: Καλησπέρα λατρείες, καλώς ήρθατε στη Zoom, είναι της Δευτέρας και 13 Ιουλίου σήμερα. Καλή εβδομάδα και όλα. Θα πω ο Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά. Είμαστε εδώ για να πούμε τα δικά μας, να παίξουμε τα παιχνίδια μας και φυσικά να ακούσουμε μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Με πρώτους Τέιμι Μπάλα και Τζένι τραγουδάρα Dracula στον

Pink και Just Like a Pill από τα Zeros στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber. Τι κάνετε, πώς είστε, επιστρέψατε καλά, σόι από τη Χαλκιδική χθες βράδυ με την κίνηση που είχε, πραγματικά τα είδα όλα. 6931-908-908, ο μαγικός αριθμός, τα λέμε όλα εκεί. Αν ζεσταίνεσαι περισσότερο από ό,τι τις άλλες μέρες, είναι εδώ μαζί μου η Zenith για να σε βοηθήσει, γιατί ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic, μάλιστα, εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού. Ενώ ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη έχεις με το AC Care Advanced που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών προσφέροντας επιπλέον σιγουριά. Οπότε απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες air conditioning.

Φωνάρα είναι αυτή ρε Teddy Swims, Mr. Know It All στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Και τι γίνεται ρε φίλε στον κόσμο? Ζευγάρι ξόδεψε 70.000 δολάρια για το γάμο του και στη συνέχεια ζήτησαν από τους καλεσμένους να πληρώσουν 333 δολάρια ο καθένας. Αυτό στο χωριό μου, να ξέρετε, το λέμε άλλος πληρώνει. Τι 333 δολάρια ρε παιδιά? Οι άλλοι κάνανε τη διαίρεση ακριβώς και λένε, βγάλανε εκεί 333,3,3 και λέει ας είμαστε κύριοι να τους τα ζητήσουμε ακριβώς. Αν είσαστε κύριοι θα πληρώνατε το γάμο σας, λέω εγώ τώρα. Έτσι, κάντε το εκεί ένα στρόγγυλο 500 να έχετε και κέρδος. Μας μισείτε. Θα πάω εγώ εκεί στη δεξίωση και θα ψάχνετε αφραγκοδίφραγκα να σας πω στο τέλος: δεν έχω να σας τα βάλω με Άιρις. Και φυσικά θα φύγω, δεν θα πληρώσω τίποτα ποτέ και δεν θα ξαναέχετε νέα μου. Μπατζίριδες.

0: Λίγο μετά τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Όλες οι λουλουδούδες.
5: Πανέργεια ολόκληρο.
4: Με το μικρό όνομα σε φανατούς. Σκατζούλη μου και σκατζούλη μου, οι λουλουδούδες.
5: Και άμα πας από κάποια που παίρνει συνέχεια,
4: ναι,
5: θα πάρεις και φτηνότερα.
4: Δίνεις δεν μπορείς στα κορίτσια να τα πηγαίνεις στα μπουζούκια.
5: Από τις λουλουδούδες που θα με κάνει το πανέρι πολύ πιο χαμηλή τιμή από όσοι παίρνουν οι άλλοι. θα πάρει τον μπουρμπουάρι της.
4: Πω πω τι large άνθρωπος, ευχαριστούμε ρε.
6: Και μοντέλο μπορείς να τον πεις.
5: Δεν κάνει για μοντέλο, σιγά τα μούτρα.
4: Σιγά τα μούτρα.
6: Τι.
4: Ο Νταμιάνο, ρε, από τους μάνες και είναι. Ρε, στις κάτσες.
6: Μα τι ζηλιάρης άντρας είσαι.
5: Όχι, δεν κάνει.
4: Πραγματικά, ρε, φίλε.
5: Δεν κάνει για μοντέλο.
4: Επειδή είναι εκεί λίγο έτσι τσουτσουνιάρης και τα λοιπά, κατευθείαν, μοντέλο. Έτσι είναι τα μοντέλα.
6: Πώς είναι.
4: Κοίταμε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
2: Γιατί το πάρτι.
7: Let's get started.
2: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
10: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
4: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
4: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμέινε και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Φαίνεται ότι γινόμαστε λιγότεροι στην πόλη. Είναι πιο χαλαρό, όχι παντελώς χαλαρό το κέντρο από την κίνηση, έτσι μην με βρίσετε. Βλέπω στο ύψος του Ιπποκρατίου μέχρι και Νέα Ελβετία. Η Καραμανλή και στα δύο ρεύματα είναι πιο φορτωμένοι και ο περιφερειακός προς δυτικά. Στο ύψος της Τριανδρίας έχετε περισσότερα θέματα και στην Ευκαρπία όσοι πηγαίνετε προς ανατολικά. Αυτή είναι η Πλέιμεν με Νταμιάνο Naked στον Ζου 90,8.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

αν το ακούς με κλειστά μάτια, είναι σαν να τηλεμεταφέρεσαι σε μια αιώρα και να τρως και τα φρούτα σου, γιατί πρέπει να κολλήσω κάπου κι εγώ οπουδήποτε το φαΐ. Εννοείται. Taylor Swift και The Fade of Ophelia στον Zoo 90,8 σου δίνει περισσότερο καλοκαίρι σε όλο σου το vibe. Και αν θες γενικά περισσότερο καλοκαίρι, θες και τις Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, σαλπάροντας από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες για Σκιάδο σε 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι και επιπλέον με τον Zoo 90,8 κερδίζεις και δωρεάν εκτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμεί. Συνεχίζει ο διαγωνισμός και συντονίζεσαι καθημερινά 9 και 10 το πρωί, 3 και 10 το μεσημέρι. Όπως πολύ καλά θα κάνεις, μην εδώ, στα επόμενα 20 λεπτά θα συμβεί αυτό. Και 8 και 10 το βράδυ και μόλις ακούσεις το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio, στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber εκεί με την κόρνα του κλειού, κατάλαβες. Στο Viber 6931908908 γράφοντας διακοπές και ενώ και το όνομα τεπώνυμό σου. Αυτιά ανοιχτά και καλή επιτυχία.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει η Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
11: Joyride.
13: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
14: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
14: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: μετάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Shakira Live.
5: Shakira, Shakira.
4: Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει.

0: Tonight. Και μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4 εδώ θα είμαστε μαζί. Μην μου πάτε πουθενά, γιατί όχι σε 4, αλλά σε 5 τραγούδια από αυτό το δευτερόλεπτο παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου!
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Jason Derulo, Μίτσι Κόστον, Ζου 90,8 και στην Ζουμένη άλλο ένα τραγούδι το οποίο είμαι εδώ για να το δω να πηγαίνει ψηλά. Έχουν μαζευτεί πολλά τέτοια τελευταία και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!

Ναι, είστε ακόμη στον Ζου. 69-39-908-908. Ποια είναι η καλλιτέχνητα που λέει αυτό το τραγούδι? Έβαλε ένα ωραίο Afro House remix του, γιατί εντάξει, είμαστε στην εποχή του Μπιτσόμπαρου. Παντού ακούμε ελληνικά σε Afro House. Να μην ακούσουμε και στον Νέπιο είναι ένα τέτοιο. Πραγματικά. Δηλαδή, αμαρτία από το Θεό. Δεν το θέλει κανείς. Δηλαδή, δεν το θέλει ούτε το κακό. Δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, θα κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers αν μου βρείτε ποια είναι η τραγουδίστρια αυτού του τραγουδιού που ακούσαμε μόλις σε Afro House remix, για να κερδίσετε φυσικά την 20 από τα Pax Burgers και να πάτε να φάτε τα νέα Signature Burgers εμπνευσμένα από Μεξικό, Καναδά και Αμερική, έτσι με αφορμή το Μουντιάλ, το Don Dorito, το Candied Bacon Smashed και το Hot Honey Chicken. Είναι όλα σεξουαλικά υπέρτατα. Συγγνώμη τώρα, αλλά αυτό μου ήρθε να πω εμένα. Μέχρι και 26 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 27 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία, Alex Warren, Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Γόρδο, Ρενιέρ, Ζόνεβελδ, Λόκο Λόκο, πολύ παιχνιδιάρικο και μου αρέσει πάρα πολύ. Από το Λόκο Λόκο στη Ρία Ελληνίδου, γιατί αυτήν είχαμε στο σημερινό είναι ποιος είναι, την Afro House, το Afro House Remix του Εξηγήστε μου συγκεκριμένα. Να πω συγχαρητήρια επίσης, να πω στη Μαρία μέσα από το Viber που έδωσε την τυχερή απάντηση και κέρδισε 20 ευρώ για τα Pax Burger. Σε καλή μεριά, φιλενάδα Μαρία. Τώρα, ο Yves Saint Laurent σε προσκαλεί στο ανανεωμένο του Corner στο Honda Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Όχι εσένα, Μαρία, συγκεκριμένα όλους. Και εσένα και εμένα και τον καθένα. Εκεί θα σε περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς Yves Saint Laurent για να ανακαλύψετε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν τη δική σου τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά αρωμάτων Le Vestiaire de Parfum, εμπνευσμένη από τα πιο θρηλυκά κομμάτια της γκαρτερόμπας του Yves Saint Laurent, αλλά και τα make-up looks που θα σε συνοδεύουν σε κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Και επίσης να σας πω ότι μεθαύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με Μαργαρίτη και Χαγιά και Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Honda Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κάνεις μπάνιο συχνά?
2: Κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα κάνεις μπάνιο?
2: Σαπουνίζω.
1: Τι σαπουνίζεσαι, μωρί? Σε κάποιον έξι το πράσινο το σαπούνι και σε τρίβει μάνα σου να πούμε και εσύ μες στην πανιέρα.
2: Όταν κάνω δύο χέρια.
1: Το περνάς δύο χέρια γιατί είχε μαυρίσει.
2: Ο Θωμάς δεν νιώθει καλά, οπότε πηγαίνει στον ψυχολόγο. Γιατρέ, γιατρέ, λέει, νομίζω ότι είμαι σκύλος. Ψυχραιμία, του λέει ο γιατρός, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αφού ήρθατε εδώ σε μένα, πείτε μου από πότε νιώθετε έτσι. Από κουτάβι.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία.
7: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
6: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθεί. Βρεθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Μυρίζει λουχουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88, στο κέντρο Πολυτεχνείου 23 και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Pet Shop 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Ζου 90,8 και Zoom Mania 3 Δευτέρας. Πάντα εδώ μαζί σας, Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι και τις 4. Δεν ξέρω γιατί έπαθα εγκεφαλικό. Νόμιζα ξαφνικά ότι είναι τι, Τρίτη. Whatever, μόνο 30 βαθμοί εκεί έξω. Καλά πάει αυτό. Και αυτή είναι η Ζέινα Ζαναντό στον Ζου 90,8.

0: Μ' αρέσει τόσο πολύ και έχει απίστευτα καλοκαιρινά vibes. Harry Styles, American Girls στον Zoo 90,8. Γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί του έρχονται και τα πιο juicy νέα από την NYX Professional Makeup. Γιατί για πρώτη φορά λανσάρει σειρά περιποίησης σώματος με body mist για μαλλιά και σώμα σε 4 λαχταριστά καλοκαιρινά αρώματα για να αρωματίζεστε όπου κι αν βρίσκεστε. Παράλληλα, για τα νέα body oils χαρίζουν και αυτά πλούσια ενυδάτωση και μοναδική λάμψη για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση. Και το καλύτερο, το θες και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς. Κερδίζετε μείον 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως και μείον 70%. Οι εκπλήξεις όμως δεν τελειώνουν εκεί, καθώς το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 στις 5 το απόγευμα ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. Οπότε σας περιμένουμε. Save the date, Σάββατο 18 Ιουλίου. Και κάπου εδώ εγώ τελείωσα. Πρέπει να φύγω. Αμέσως μετά οι Troublemakers, Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο του Ζου 90,8 μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο και εμείς τα ξαναλέμε φυσικά αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αρχίζει!
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
7: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική. Μπάρμπεκιου. Βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
15: νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σιγά την κομισιόν. Καλά, το τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
18: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
6: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
21: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
20: νομική,
21: διοίκηση και οικονομία,
20: πληροφορική,
21: ψυχολογία,
20: αγγλική φιλολογία,
21: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
20: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
22: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
21: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
23: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
24: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
23: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
24: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
23: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
25: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.

0: και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
6: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Τι ωραία, τι ωραία θα περάσουμε και σήμερα μέχρι.
2: Πάρα πολύ ωραία, σε βλέπω.
1: Τι βλέπεις, για πες μου.
2: Δεν έχω air condition.
1: Εντάξει, το έκανα εγώ θέμα.
2: Όχι, εγώ το έκανα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τις 7 να μείνουμε παρέα. Με κέφι, με χαρά, με ευτυχία, με θέματα, με διαγωνισμό. Θέλω να πάρω άδεια, μα την Παναγία.
3: Εσύ εδώ έξω στον καναπή έχεις βγάλει βρούχα, παπούτσια, εξάπλωνες, μαξιλάρια.
1: Έτσι θα πάει όλη η μέρα αφού δεν υπάρχει το air condition, το οποίο μου υποσχεθήκατε για σήμερα και μου είπατε ψέματα.
3: Ναι. Εντάξει, τα αρέσει από το μάστορα τώρα.
1: Και θα κάθομαι έξω, απλά το ότι θα κάθομαι έξω δεν σημαίνει ότι θέλω να μιλάω.
2: Όχι, εντάξει, εγώ δεν θα σου μιλάω.
1: Εσύ, γιατί είσαι με την Πινελόπη τα κάνετε συνήθως αυτά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Ελπίζουμε να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Όμορφο ήταν, ήταν λίγο δροσερό, δεν ήταν πάρα πολύ καυτό η αλήθεια είναι.
3: Τέλειο
1: ήταν.
3: Εγώ βρήκα και στο βουνό πάνω.
1: Α, εσύ έτρεξε πάλι.
3: Όχι, δεν έτρεξα αυτό το μεγάλο. Έτρεξα με το Γιωργάκι όμως ένα χιλιόμετρο.
1: Είδα έναν αριθμό, είδα.
3: Το φαϊθονάκι ήταν του Γιώργου η συμμετοχή.
1: Άντε, η πρώτη του συμμετοχή.
3: Η πρώτη συμμετοχή σε τρέξιμο, μαραθώνιο, α το πούμε έτσι.
1: Ωραία,
3: το γύρο του χωριού. Ναι, φίλε. Το βράδυ με κουβερτούλα κοιμηθήκαμε.
1: Τι ωραία. Πω, τι όμορφα. Εσύ.
2: Ναι, φανταστικά. Και εγώ κλασικά Χαλκιδική, τα ξέρετε.
1: Εγώ, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, πήγα λίγο Χαλκιδική να ρεμίσω και ήρθε όλο το ραδιόφωνο.
2: Άντε.
1: Ήταν δύσκολο αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Τη
1: μία φώναζε ο Γρηγόρης, απ' την άλλη φώναζε ο Τοκμακίδης. Λέω Παναγιά μου, τι το
3: έφερε.
1: Έχω μπλέξει τώρα, δεν. Άστα να πάνε.
3: Πας και σε ένα συγκεκριμένο εκεί στο μαγαζί και
1: έρχονται όλοι τώρα. Και έρχονται όλοι εκεί τώρα, σαν τις βδέλες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Έχουμε πολύ ωραία θέματα και διαγωνισμούς.
3: Πρόταση βραδιάς, Καλαμπούρα από το Κελεπούρι, νέα ανέργων.
2: 5 παρατέταρτο Αδόπανα, στις 5.30 Κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
1: Χαμός και πανικός. Μένετε μαζί μας. Καλή εβδομάδα.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Nicole και Bad Bunny. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 4. Υπέροχη Δευτέρα, Κατερινιό.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ελκυστικοί, σταθεροί και ολίγον τι τρομακτικοί. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Δηλαδή, στην, δώστε προσοχή, Σάρα και στον Ηλιόφωτο.
0: Ηλιόφωτε, μην μπαίνεις βαθιά.
2: Έτσι πως το είπε, νομίζω θα πεις τη Σάρα
0: και στη Μάρα. Και εγώ αυτό περίμενα.
2: Αλλά δεν το έκανες. Είπες στον Ηλιόφωτο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τι σας έχω. Νέο ραδιόφωνο, προσέχετε, μπορείτε να μας ακούτε στην Αλεξανδρούπολη πλέον.
0: Oh my god!
2: Μέτρο FM 97,8. Αν βρεθείτε εκεί προς πάνω στον Εύρο, θα μας ακούτε και εκεί. Δεν κλειδώνετε από πουθενά.
0: Τα φιλιά μας.
2: Αρχίζουμε και απλωνόμαστε έτσι σιγά-σιγά.
0: Παντού.
2: Έχουμε και τα υπόλοιπα. Zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Dramas 88,9. Στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε, παιδιά, τώρα σε μια επιτυχία που γίνεται χαμός κυριολεκτικά. Νομίζω έχει κατακτήσει το TikTok. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Moving to the sun, τώρα στο zoo.

0: Και μια που μιλάμε για Σακύρα, να πούμε ότι το Zoo Experience, παιδιά, συνεχίζεται. Αυτή τη φορά σας πάει Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνα Superstar Σακύρα στις 19 Σεπτέμβρη. Φυσικά ο Zoo κανονίζει αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το live για δύο άτομα. Εσείς τώρα πρέπει να συντονίζετε καθημερινά. Προσέξτε λίγο τις ώρες, 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, δηλαδή τώρα που έπαιξε Σακύρα δεν μετράει η Κατερίνα. Uh-huh. 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και 9 με 10 το βράδυ. Μόλις παίξει το τραγούδι της Σακύρα, στον αέρα στέλνετε αμέσως στο Viper 6931-908-908 τη λέξη Σακύρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε έτσι στην κλήρωση. Το μήνυμα θα πρέπει να το στείλετε εντός του χρόνου αναπαραγωγής του τραγουδιού. Έτσι, δηλαδή όσο παίζει Σακύρα και ακούς Σακύρα, στέλνεις Σακύρα και μπαίνεις στην κλήρωση. Τελευταία εβδομάδα.
1: Μέχρι την Πέμπτη το βράδυ.
0: Τελευταία εβδομαδούλα. Οπότε, παιδιά, Σακύρα. Σακύρα.
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό. Εκεί στα νοσοκομεία θα βρείτε καθυστερήσεις πηγαίνοντας προς τα ανατολικά. Έχουμε κίνηση και προς την άνοδο του Αγίου Παύλου. Και έχουμε μία αναφορά για ατύχημα εκεί στην Αγίου Δημητρίου στην αρχή. Έχετε το νου σας. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση έχει Εγνατία, Ελεοφόρος Νίκης και η Τσιμισκή.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στη σημερινή έρευνα που σας έχω φέρει. Παιδιά, το 88% των ανθρώπων όταν πέσει κάτι κάτω, για παράδειγμα λίγο ψωμάκι, έτσι φαγητό, το κοιτάζει για λίγα δευτερόλεπτα πριν αποφασίσει άμα θα το πάρει τελικά ή άμα θα το πετάξει. Το 74% σκέφτεται εντάξει.

0: εντάξει, ήταν μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Και το 93% έχει πει κάποια στιγμή τη φράση «Ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων». Το έχω πει, παιδιά. Δεν το έχετε πει. Όταν πέσει κάτι κάτω, ρε παιδί μου, και λες το πήρα κατευθείαν, εντάξει, δεν μετράει.
1: Βασικά, ναι, το παίρνω και.
2: Είναι αναλόγω που θα πέσει.
1: Πού θα πέσει,
2: αν πέσει τώρα. Στην τουαλέτα, τουαλέτα εδώ τη συγκεκριμένη κιόλα. Είναι 5 δευτερολέπτων, 5 κλάσματα είναι.
0: Λέτε, παιδιά, όχι, είπαμε.
2: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό που έρχεται. Θέλω να σα πω. Λατρεύω Lana Del Rey και λατρεύω το συγκεκριμένο τραγούδι Blue Jeans. Σε ένα υπέροχο remix τώρα στο Zoo 90,8.

Καλοκαιράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Παπαούτε και Ζου 90,8, 30 λεπτάκια μετά τις 4. Πάμε στην πρόταση την Δευτεριάτικη.
1: Λοιπόν, σας έχω μια ωραία παράσταση, stand-up comedy debate με την Έλληνα Χαραλαμπούδη, Δημήτρη Μακαλιά, Ευγενία Σαμαρά και Κώστα Μαλιάτση, που λέγεται Πριν και μετά,
0: και μετά τα παιδιά.
1: Τα παιδιά. Σήμερα είναι στο
0: Θεσσαλονίκη, είναι.
1: Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Δάσους.
0: Έλα ρε, να πάμε να τους δούμε.
2: Ναι, ρε, εσύ, πάρα πολύ ωραία θα είναι. Εν τω μεταξύ, αυτή η παιδιά τηλεόραση, TikTok, stand-up comedy, τα πάντα κάνει.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι εξελίσσονται.
2: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κουκουνάρι μας, όπου το δίνουμε στον Σέμπο Ταλάβα.
0: Μάλιστα.

0: Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, να τα γίνετε χιτάκι.
1: Η επόμενη επιτυχία του Πάνου κι άμου.
2: Εν τω μεταξύ είναι αυτός ντυμένος κροκόδιλος.
0: Αυτό είναι το καλύτερο. Ένα άλλο τραγούδι είναι πάρα πολύ viral τώρα που παίζει και γίνεται χαμός, έτσι, τέτοια φάση είναι.
2: Ποιο?
0: Το έχετε δει, που γίνεται χαμός όλοι. Αυτό τώρα και ο Τοκμακίδης το δείχνει έξω στη Γεωργία και έλεγε κάτι τέτοιο να βγάλει.
1: Ο Τοκμακίδης δεν είναι μέτρο αναφοράς, είναι άνεργος.
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά είναι πολύ viral, το παίξουμε και αυτό αύριο. Λοιπόν, πάμε σε break. Πάμε.
3: Λίγο μετά τις 4:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Όλες οι λουλουδούδες.
8: Πανέρια ολόκληρη.
7: Με το μικρό όνομα σε φωνάζω. Σκατζούλη μου και σκατζούλη μου, οι λουλουδούδες.
8: Και άμα πας από κάποια που παίρνει συνέχεια,
7: ναι,
8: θα πάρεις και φτηνότερα.
7: Τίνες δεν μπορεί να πάρεις τα κορίτσια ρε, όταν πηγαίνεις σε μπουζούκια.
8: Από τις λουλουδούδες που θα με κάνει το πανέρι πολύ πιο χαμηλή τιμή από όσοι παίρνουν οι άλλοι, θα πάρει τον μπουρμπουάρ της.
7: Πω, τι large άνθρωπος, ευχαριστούμε ρε.
9: Και μοντέλο μπορείς να τον πει.
8: Δεν κάνει για μοντέλο, σιγά τα μούτρα.
7: Σιγά τα μούτρα. Ο Νταμιάνο, ρε, από τους Μάνεσκιν. Ρε, στις
9: κάτσες. Μα τι ζηλιάρης, άντρας είσαι.
8: Όχι, δεν κάνει.
7: Πραγματικά, ρε, φίλε.
8: Δεν κάνει για μοντέλο.
7: Επειδή είναι εκεί λίγο έτσι τσουτσουνιάρης και τα λοιπά, κατευθείαν, μοντέλο. Έτσι είναι τα μοντέλα.
9: Πώς είναι.
7: Κοίταμε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Γιατί το πάρτι. Let's get started. Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής. Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο. Ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
16: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας, endless good mood. Καλό.
17: Πού πας? Σόλγας.
18: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Σόλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
17: Δηλαδή παντού.
18: Και online.
17: Pet Shop 88.gr.
19: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
20: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Ναι, τα δόπανα για να κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Για ρίξε.
0: Αρτάκ.
1: Αρτάκ.
0: Μάλιστα. 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα, έτσι. Τα βάζετε σωστά, με τη σωστή σειρά δηλαδή. Καταλάβατε, δηλαδή αρτάκ. Κατάλαβες, δηλαδή ξεκινάει με κου. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, μας λέτε τη λέξη και κάντε ένα πεντανόστιμο γεύμα δικό σας από την καντίνα Delicatessen. Αρτάκ.
2: Και εγώ σου τα είπα, φερθήκες κάρτα.
0: Άλλη μια φορά σου βγάζω. Τι?
2: Τι?
1: Ναι, εντάξει. Όχι, νόμιζα το είπες.
2: Καλά, Μαρία.
0: Φερθήκες σκάρτα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αρτάκ.
2: Πού άκουσες το σίγμα μέσα αυτή τη λέξη?
0: Έλατε. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε, παιδιά? Μας τη λέτε και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας. Να πάτε εκεί στα παιδιά στην καντίνα Delicatessen με τα πεντανόστιμα αυτά. Έτσι, φαγητά, σουβλάκια, μπόμπιρες, μόμπιρες, μισελέν. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε μου. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς σε λένε?
3: Θόδωρο.
0: Άρε Θόδωρε, Θόδωρε, να σε ρωτήσω, πώς χρόνο είσαι?
3: Εγώ είμαι 12.
0: 12, είναι κάποιος εκεί κοντά σου που σε αφήνει να παίξεις?
3: Ναι,
4: εγώ είμαι.
0: Ποιος είναι, ο παπάς?
4: Παπάς.
0: Μπράβο, ναι. Ρε Θόδωρε, τέλειο, έχεις και το όνομα του γιού μου. Για δώσε τη λέξη να σε χαρίσουμε ένα γεύμα να παναφάτε.
3: Τάρτ.
0: Μπράβο. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου, φίλε Θόδωρε, για να πάω να φας ό,τι κουστάρεις με τον παπά μου, όποιον θες εσύ, εντάξει?
3: Ευχαριστούμε, ναι.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι.
0: Που ακούτε ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό, φίλε Θόδωρε, για να σημειώσουμε τα στοιχεία λογικά του πατέρα σου, όχι εσένα. Έτσι δεν κλείνει το τηλέφωνό σου και εμείς πάμε. Τι τραγουδάρες είναι αυτές σήμερα? Πώς μου φτιάχνετε.

0: Λοιπόν, η πρώτη ώρα, παιδιά, τελείωσε. Όμορφα, χαρούμενα, με κέφι και πολλές επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ξέρετε ότι αν νοσηλευτείτε ποτέ χτύπα ξύλο, το νοσοκομείο που κάνει το καλύτερο μπριάμ είναι το Μελιτζάνιο.
2: Α, μας.
0: Εντάξει, εγώ το πίστευσα κάποια. Δηλαδή λέω κάποιο θα έχει καλό φάιξ.
1: Μα έχει, το Μελιτζάνιο.
0: Μελιτζάνιο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω για άλλες δύο ώρες. Μένετε μαζί μας εδώ στο Zoo 90,8.
3: Εκεί

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
11: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
12: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολύ μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
13: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Huh? Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Τίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
21: Τάκι, καφέ.
22: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
21: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
22: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
23: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
24: Beat the bomb. The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
25: Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και French Montana, Shine.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο! Εδώ είμαστε! Καλή εβδομάδα! Δευτέρα, ζου 90,8 Troublemakers μέχρι και τις 7. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αν ήρθατε τώρα, έτσι, αν είστε από πριν, πολύ καλά κάνετε. Διότι αυτή την ώρα.
2: Αυτή την ώρα έχουμε τα νέα των ανέργων.
1: Τι λες.
2: Ναι.
3: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τις γυαλάρες από τα οπτικά Ζωγράφος. Να βγείτε στην παραλία κουκλάκια, βρε.
1: Ναι, παιδιά. Θέλω να πάρω πραγματικά ένα γυαλί τώρα χρυσό για την Τετάρτη για το live, γιατί θα ταιριάξει με το ρούχο. Πάμε λίγο αύριο. Θέλεις να πάμε παρέα αύριο.
3: Πάμε, ναι.
1: Πάμε λίγο μέχρι οπτικά Ζωγράφος. Ναι. Έχει κάτι σε χρυσό θέλω.
3: Αχ, ωραία, τέλεια.
1: Το δικό σου το ξέχασε εδώ. Αυτό που ανέβασε ο Πέτρος δικό σου ήταν το γυαλί.
3: Α, το ξέχασε εδώ.
1: Μάλλον εδώ το ξέχασε γιατί το πώ τώρα όλο και έλεγε με τον Πάι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα με Terry Swims. Μεγάλη πτυχία και αυτό. Μένετε μαζί μας, δεν πάτε πουθενά.

0: Blind Your Eyes και Zoo 90,8 και ο Yves Saint Laurent σε προσκαλεί στο αναμένο του Corner στο Honda Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Παιδιά, εκεί θα σε περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς Yves Saint Laurent για να ανακαλύψετε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν τη δική σου τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά αρωμάτων Le Vestiaire de Parfum, εμπνευσμένη από τα πιο θρυλικά κομμάτια της καρταρόμπας του Yves Saint Laurent, αλλά και τα make-up looks που θα σε συνοδεύσουν σε κάθε καλοκαιρινή σου στιγμή. Τετάρτη 15 Ιουλίου είναι το ραντεβού μας. Mm-hmm. 5 με 8, εκεί θα είναι ο Zoo 90,8, εκεί θα είμαι και εγώ με την Ειρήνη Κακούρη και θα βρισκόμαστε στο πολυκατάστημα Honda Center Απολώνια Πολιτεία με πάρα πολύ μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία. Έχουμε καθυστερήσεις. Το κέντρο λεωφόρου Νίκης και η Εγνατία έχει καθυστερήσεις. Αυτά προς το παρόν.
2: Πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι το βότανο που βελτιώνει τη διάθεση και αποθεί τα κουνούπια.
0: Πέτα
2: και γιατί
0: ένα
2: όχι.
0: Κιλό. Παιδιά, με φάγανε το Σαββατοκύριακο.
2: Αυτό θα έλεγα. Να φέρουμε μια γλάστρα εδώ πέρα.
0: Αυτό που έπαθα το Σαββατοκύριακο ήταν φέρε και για τη διάθεση και για τα κουνούπια. Φέρα το κατά πιο αμάστο.
1: Λοιπόν, θυμάστε και το τραγούδι του Μελά. Τι βοτάνη ήταν αυτό που έδωσε να πιω. Δεν το θυμάστε.
0: Όχι.
2: Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.
0: Τι ρε, είσαι χειρότερα. Έχει φτάσει.
1: Άσε τώρα, βρε.
2: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω φτάσει χειρότερα.
1: Όταν τραβιώσουν στα μπουζούκια εκεί πέρα για να πασχοληθεί στο βολάνι, να μην σε βλέπει ο κόσμος. Γιατί φοβόσα πάει στις καφετερίες να πούμε. Άντε, βρε τώρα.
2: Λοιπόν, το βότανο είναι η λεβάντα, παιδιά.
0: Λεβάντα. Κάνει να φας λεβάντα.
2: Όχι να τη φας, ρε.
0: Αφού λες σε τι είπες, σου δίνει ενέργεια και φεύγουν τα κουνούπια. Κουνούπια, ξέρω. Πώς θα σε δώσει ενέργεια.
2: Λοιπόν, ως φυτό σε γλάστρες ή στον κήπο μπορείς να τη βάλεις.
0: Ενέργεια, πώς θα με δώσει.
2: Μέσω εθέρεου έλαιου ή αρωματικών προϊόντων για το άρωμα και την αίσθηση τη χαλάρωση.
0: Είχα πάρει μια φορά και λεβάντα, είχα 7 μέρες πονοκέφαλα. Πάρω εγώ τώρα να με φτιάξει λεβάντα τη διάθεση.
2: Και να φύγουν τα κουνούπια.
0: Είμαι δύσκολος άνθρωπος.
2: Η λεβάντα όμως, παιδιά, χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη χαλαρωτική της δράση και το αρώμά της.
0: Άρα πώς θα μας δώσει ενέργεια, κοπέλα μου, καταλαβαίνεις.
2: Το μυρίζεις και σου φτιάχνει διάθεση.
0: Σε χαλαρώ.
1: Ενέργεια μπορεί να είναι με την ευρεία έννοια της ενέργειας.
0: Του τύπου αισθάνεσαι όμορφα.
1: Πώς είναι κάτι πειραγμένοι ασιάτες που πίνουν όλη μέρα κάτι περίεργα βότανα και είναι με ενέργεια.
2: Σωστά.
1: Αυτό ενέργεια, κατάλαβες.
0: Να πω, δεν ξέρω ρε παιδιά.
2: Μπορείς να τριφτείς όταν σου κάνουν μασάζ με δεύτερο έλαιο έτσι.
0: Το μασάζ το κάνεις για να χαλαρώσεις και να σου φύγει ο πονοκέφαλος. Παιδιά, η λεβάντα μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
2: Τι να σε κάνω.
0: Τσουκνίδα.
2: Λοιπόν, πάρε τσουκνίδα.
0: Πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Τραγουδάρα έρχεται και παίζει τώρα στο Zoo 90,8. Γι' αυτό ανεβάστε την ένταση και ακούστε το δυνατά.
3: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.

0: Λοιπόν, Bruno Mars, πάμε στις κουτσομπολάρες μας.
1: Πάμε στα νέα των ανέργων και θα ξεκινήσουμε με την εμφάνιση της Ριάννα.
0: Αχ, ναι, ρε, εσύ.
1: Επιτέλους εμφανίστηκε με μικρόφωνο κάπου η Ριάννα. Έχει καιρό να εμφανιστεί στην αυλία του Jay-Z συγκεκριμένα, στην τελευταία που έδωσε από τις 3 στη Νέα Υόρκη, που ξεκίνησε και με 4 ώρες καθυστέρηση.
0: Εντάξει.
1: Είχε κόσμο στις πόρτες και ήθελα να μπουν με τον ντου. Και έλεγε ο παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ο Jay δεν μπαίνεται έτσι. Ένα θα μπει μέσα, καθίστε όμορφα, ωραία. Θα βγάλω εγώ τη Ριάννα εδώ στου Σαρούγκαλου, να πούμε.
2: Πόπο, 4 ώρες όμως, ναι.
0: Πάρα πολλές.
1: Το Run This Town τραγούδησαν μαζί. Μ' άρεσε που την είδα, που ναι. την άκουσα κυρίως. Περιμένω, βασικά δεν περιμένω, ναι. θα ήθελα. Αλλά δεν.
0: δύσκολα.
1: Σε ρόλο αγρότη ο Γιώργος Κακοσέος μάζεψε ρίγανη με την οικογένειά του.
2: Μάλιστα, μπράβο.
1: Ο γιος του Γιάννη του Πλούταρχου μαζί με τα άλλα μέλη της οικογένειας λέει εδώ.
0: Όλοι πέρασαν, μαζί.
1: Όλοι μαζί και η μαμά του, η Κατερίνη, η αδερφή, όλοι. Κάνανε τη συγκομιδή.
0: Τη Ρίγανη. Ωραία, είναι ωραία η Ρίγανη.
2: Νομίζω είναι η εποχή της τώρα,
0: Είναι πάρα πολύ έντονη, αλλά είναι ωραία.
1: Αγκαλιά η Δέσποινα Βαρδί με τον Βασίλη Μπισμπίκη πάνω σε σκάφος. Αν η Ελλάδα ήταν εποχή, θα ήταν φυσικά το καλοκαίρι.
0: Τι λες, τώρα γράψαν τέτοιο πράγμα.
1: Να περνάτε όμορφα κιόλας. Όχι μόνο αυτό που είπα, αλλά και να περνάτε και όμορφα.
2: Μάλιστα.
0: Ποιος οδηγούσε το σκάφος?
1: Κάποιος με δίπλωμα, ελπίζω. Που να μην είχε πιει. Δεν υιοθετώ, απλώς το λέω. Η Ελένη Μενεγάκη έκανε απόδραση στην Άξο. Φεύγω γεμάτη χαρά και αναμνήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, η καλοκαιρινή αναργονεοφάση είναι αυτή. Παραλίες, χωράφια, συναυλίες.
2: Με καυτό μπικίνι εμφανίστηκε.
0: Η Μενεγάκη χόρεψε, δεν ήταν με μπικίνι, ήταν βράδυ νομίζω και ήταν σαν ένα πανηγύρι. Πολύ ωραία πέρασε, το διασκέδασε.
2: Για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε τώρα και έρχεται. Shakira!

0: Fever Dream και Alex Warren στο Zoo 90,8. Έχουμε παιχνιδί.
1: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε από τον κακοποιητή μας.
0: Έτοιμος?
2: Ναι, μωρέ.
0: Παιδιά, συγγνώμη, διαβάζω και μηνύματα. Άνθρωπος είμαι. Πού είναι ο κακοποιητής? 1, 2, 3.
2: Έφυγα από το δωμάτιο τη στιγμή που μπήκες. Κάτι σαν όνειρο πυρετός. Mm-hmm. Κάτι σαν πυρετόδες όνειρο.
0: Πυρετός όνειρο.
2: Ονειρεμένο πυρετό. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο, καταλάβατε. Έχω να κοιμηθώ εβδομάδες, νομίζω πως βλέπω οπτασίες. Σαν τις σκιές μας να χορεύουνε, βγάζοντάς μας τα ρούχα. Θα είναι τρελό αν μ' αγαπάς, τρελό.
0: Τρελό. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε, τον τίτλο θέλουμε, guys. Και ένα υπέροχο γυαλί γίνεται δικό σας. Γυαλάρα βασικά, γυαλί από τα οπτικά Ζωγράφος. 2-3-10-2-32-9-08. Τον τίτλο του τραγουδιού που κακοποίησε ο κακοποιητής μας.
1: Μαργαρίτη, σήμερα είσαι meme.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Πυρετός, όνειρο, όνειρο πυρετού, πυρετόδες όνειρο. Όνειρο με πυρετό.
2: Ονειρεμένος πυρετός.
0: Πυρετός ονείρου. 2-3-10-2-32-9-0-8. Καλησπέρα να στείλουμε και στον Τζον Τζαν, το φίλο μας, που είναι πρόθυμος εδώ πέρα να έρθει να βοηθήσει την κατάσταση. Λοιπόν, παιδιά, τηλεφωνείτε. Εμείς πάμε τώρα σε ένα break και επιστρέφουμε γρήγορα για να παίξουμε παρεούλα τον κακοποιητή.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Κάνεις μπάνιο συχνά?
5: Κάθε μέρα.
4: Πόση ώρα κάνεις μπάνιο?
5: Σαπουνίζομαι.
4: Τι σαπούνι είσαι, μωρί? Σε κάμπι έξι το πράσινο το σαπούνι. Και σε τρίβει μάνα σου να πούμε και εσύ μες στην πανιέρα.
5: Όταν κάνω δυο χέρια.
4: Το περνάς δυο χέρια γιατί είχε μαυρίσει.
5: Ο Θωμάς δεν νιώθει καλά, οπότε πηγαίνει στον ψυχολόγο. Γιατρέ, γιατρέ, λέει, νομίζω ότι είμαι σκύλος. Ψυχραιμία, του λέει ο γιατρός, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αφού ήρθατε εδώ σε μένα, πείτε μου από πότε νιώθετε έτσι. Από κουτάβι.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι.
6: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντών,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
17: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια

0: Λοιπόν, The Second Voice και Let Me Be. Πάμε λίγο στην γκρίνια. Θέλω λίγο να το κάνετε εικόνα αυτό που θα σας πω τώρα. Είστε σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Έχετε βουτήξει, έχετε δροσιστεί μετά από μια δύσκολη εβδομάδα. Έχετε αράξει, έχετε φάει, έχετε πει μια κρύα παγωμένη μπύρα.
1: Φτιάξε μας, φτιάξε
0: ηρεμία, μας. Ένα απαλό αεράκι, λίγο έτσι να σε... Κατάλαβες,
2: ναι.
0: Το σώμα σου, το μαλλί σου. Και μόλις πάει να σε πάρει εκείνος ο βαθύς ο ύπνος και να φύγει το σάλιο, ακούς. Λουκουμαδε!
2: Πω, πω!
0: Καλά από εκεί! Και ξέρεις και το θέμα, ρε παιδιά.
1: Κουκουρούζα!
0: Κουκουρούζα! Έλα, έλα, έλα, έλα, φρέσκο, φρέσκο, φρέσκο, φρέσκο, φρέσκο, φρέσκο.
1: Donuts, κουκουρούζα!
2: Κουκουρούζα τι είναι?
0: Καλαμπόκι, Μαρή.
1: Καλαμπόκι, Μαρή, στα σέρβικα, βουλγάρικα τι είναι.
2: Α, ναι, συγγνώμη, παιδιά.
0: Και ξέρεις και το θέμα, αυτό γίνεται... Όταν σε πάρει ο ύπνος και τι γίνεται, θα έρθει να κάτσει μπροστά σου και θα το στήσει. Δεν είναι ο πλανόδιος που θα το αφήσει εκεί, θα βράζει κουκουρούζα. Δεν είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται? Λες, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα.
2: Να πω κάτι. Πλέον πουλάνε και καλαμπόκια στις παραλίες, όπως στους λουκουμάδες.
1: 100 χρόνια πουλάνε καλαμπόκια πλέον.
2: Δεν πηγαίνω, δεν συχνάζω σε παραλίες, οπότε δεν ξέρω.
0: Φυσικά πρώτα πρέπει να ήταν το καλαμπόκι πρώτο.
1: Νομίζω, ναι, ισχύει.
2: Α, και μετά λουκουμάδες. Καμιά άλλη πατέντα έτσι πρέπει να σκεφτούμε.
0: Σκεφτείτε
2: να
0: το κορίτσι μου για την Ολυμπιάδα. Βγες, να μόνο αυτό έμεινε. Να πουλάς λουκουμάδες και κουκουρούζες στην Ολυμπιάδα. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε γρήγορα. Έρχεται Teddy Swims. Είναι το The Door και παίζει στο Zoo 90,8.

0: έλα, παιδιά! Τα βρέξ, τι θα κάνει, δεν έχει ο καιρός, σε παιδί μου, χάλια και αυτά τα νεύρα του και αυτονού, ε. Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρα στη Μαρία. Πέστε γεια σας, γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Η οποία μας ακούει από τη Χαλκιδική.
2: Γεια σου Χαλκιδική.
0: Και λέει πόσο ταυτίστηκα τώρα με αυτό που είπατε με τους λουκουμάδες. Γιατί λέει κάποια στιγμή είχα το μωρό.
2: Ναι.
0: Μόλις το κοίμησα, λέει εκεί με κόπο και με το που κοιμάται έρχεται το άλλο και φωνάζει. Λουκουμά!
1: Λουκουμά!
0: Παιδιά, αυτό είναι το χειρότερο, ε. Τώρα κάποιο που είναι νέο γονιό και προσπαθεί να το κοιμήσει στην παραλία και να έρθει ο άλλο και να φωνάξει, να το ξυπνήσει. Α, δεν το συζητώ.
1: Τι να κάνεις.
0: Λοιπόν, τι ζώδια έχουμε.
1: Ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς αντιδράει το κάθε ζώδιο όταν τον αφήνει στο διαβάστηκε. Ο κρύος νευριάζει και κάνει πως δεν τον νοιάζει. Ο Ταύρος περιμένει, αλλά το θυμάται. Οι δίδυμοι στέλνουν ξανά μήνυμα για να δουν τι γίνεται. Ο καρκίνος πληγώνεται και κλείνεται στον εαυτό του. Ο Λέων το παίρνει προσωπικά. Ο Παρθένος αναλύει κάθε πιθανό λόγο. Ο Ζυγός προσπαθεί να καταλάβει τι άλλαξε. Ο Σκορπιός δεν ξεχνά εύκολα την απόσταση. Ο Δοξότης συνεχίζει τη ζωή του σαν να μην συνέβη τίποτα. Ο Εγώκερος κρατά την ψυχραιμία του και απομακρύνεται. Ο Υδροχός εξαφανίζεται ακόμη περισσότερο και οι χθείες φτιάχνουν σενάρια στο μυαλό τους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για τα ζώδια. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα. Ερχόμαστε γρήγορα για την τρίτη και τελευταία ώρα. Τι έχουμε εκεί, έχουμε διαγωνισμό.
1: Έχουμε να του βάλουμε νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για να πάτε στην Επιλέα.
0: Έτσι, θερινό θεματάκι θα σας στείλουμε. Γι' αυτό μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
8: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
22: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο.
2: Όλε!
1: Τρίτη και τελευταία ώρα. Εδώ είμαστε Troublemakers, ζω 90,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Έλα.
2: Τίποτα.
1: Τι έχουμε τρίτη ώρα?
3: Έχουμε ένα φρέσκο καινούριο viral τραγούδι. Θα δούμε.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε και κακοποιητή. Θα του βάλουμε νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για συνέπειλα. Να πάτε συνομαδάκι.
1: Έχουμε για πολύ ωραίο ξεκίνημα. Talk to you τώρα στο Zoo 90,8. Μένετε μαζί μας μέχρι και τις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Pharrell Williams και Happy στο Zoo 90,8, παιδιά. Πολύ ωραίο τραγούδι, ε.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ταιριάζει με τον καιρό. Καλοκαίρι είναι. Έχουμε και τα air condition να δουλεύουν στο full. Χρειάζεται συντήρηση. Και ευτυχώς έχουμε τη Zenith που τι κάνει. Ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά έτσι εδώ σε εμάς, Κατερίνα, με τις υπηρεσίες home services και πιο συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care. Και τι κάνουν αυτές οι υπηρεσίες? Προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματισμού για σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση, να βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και να βοηθάει και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό το κάνει το AC Care Basic και έχει και το AC Care Advanced που επιλαμβάνει την ετήσια συντήρηση αλλά και επισκευές βλαβών. Για να είμαστε σίγουροι και έχουμε μία άμεση τεχνική υποστήριξη, όποτε τη χρειαστούμε, αχρίαστη να είναι στο κάτω-κάτω, να απολαμβάνουμε έτσι τη δροσιά, την άνεση και την ηρεμία όλο το χρόνο με τις μοναδικές υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith, της αγαπημένης μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο?
2: Έχω να σας πω άχρηστες πληροφορίες, θέλετε?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το όνομα Wi-Fi δεν σημαίνει Wireless Fidelity. Πολλοί το πιστεύουν, αλλά το Wi-Fi δημιουργήθηκε κυρίως ως ένα εύβοχο εμπορικό όνομα χωρίς συγκεκριμένη τεχνική σημασία. Και επίσης, παιδιά, η σοκολάτα κάποτε καταναλωνόταν ως ρόφημα και όχι ως γλυκό. Οι αρχαίοι Μάγια και οι Αζδέκοι έφτιαχναν πικρά ροφήματα από κακάο, συχνά με μπαχαρικά αντί για ζάχαρη. Και σας έχω και μία τελευταία. Το πρώτο μήνυμα SMS που στάλθηκε ποτέ έγραφε Merry Christmas και στάλθηκε το 1992 από έναν Βρετανό μηχανικό.
0: Τι λες, ρε?
2: Yeah.
0: Merry Christmas. Νταμιάνο Ντέιβιντ έρχεται αμέσως με The First Time και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Adam Board, Καμίλα Καμπέλιο είναι το Move στο Zoo 90,825 μετά τις 6 Κατερινιό.
1: Και παιδιά, αν θέλετε λαμπερή, ενυδατωμένη επιδερμίδα και υπέροχο άρωμα, όλο το καλοκαίρι η νέα σειρά της NYX Professional Makeup είναι η ιδανική επιλογή. Τα νέα body oils χαρίζουν από sun-kissed bronze όψη μέχρι εντυπωσιακή shimmery λάμψη, ενώ το κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos μπορείτε να δοκιμάσετε όλα τα νέα προϊόντα της σειράς. Παιδιά, ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα, έχω πάθει σοκ. Και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκπτώσει με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς. Κερδίζετε μείον 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένα

0: τους κωδικούς μέως και μείον 70%.
1: Τι λες?
0: Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε.
1: Τι λες, τρελάθηκες.
0: 70%. Το αφεντικό τρελάθηκε. Οι εκπλήσεις δεν τελειώνουν όμως εκεί. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 στις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη μας η Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα Nix Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. Γι' αυτό σας περιμένουμε όλους. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Πανικός.
2: Γενικά καλή κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Ένα θεματάκι έχουμε στα νοσοκομεία. Έχουμε μία αναφορά για ατύχημα πηγαίνοντας προς τα ανατολικά. Γενικά καλά όμως.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Τραγούδι καινούργιο, αυτό τι είναι?
2: Είναι καινούργιο από τον Calvin Harris με τον Jay-Z, είναι το Satisfied.

0: Δράκουλα, και έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Ναι, για να του βάλουμε νεύτη και να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε να δείτε θερινό σινεμαδάκι και συγκεκριμένα στο Σινέπηλαιο, όπου είναι ο ιδανικός προορισμός για φέτος το καλοκαίρι. Αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να βρείτε το τραγούδι που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Πάρα πολύ ωραία, οπότε ακούτε προσεκτικά και τηλεφωνείτε στο 2310-232-908 για να μας πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνω. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε μας, λέτε τον τίτλο και σας στέλνουμε ωραίο θεμαδάκι θερινό, όμορφο, για να πάτε μέσα στη βδομάδα, παιδιά, έτσι ένα ωραίο βράδυ, να χαλαρώσετε με ακόμα ένα φίλο, μια φίλη σας, όλα κερασμένα από εμάς, έτσι, να δείτε μια ωραία ταινία. 2-3-10-2-32-9-08, κάτω από τα αστέρια, έτσι κάτι ωραίο να φάτε και να πιείτε. Call now, 2-3-10-2-32-9-08, γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Δήμητρα.
0: Γεια σου Δήμητρα, καλή εβδομάδα, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Καλή εβδομάδα, από Καλαμαριά.
0: Αχ, όμορφη Καλαμαριά, όμορφη, με τις θάλασσές σου, με το πεζό.
2: Ωραία, είναι καλή.
0: Όμορφη, όμορφη είναι η Καλαμαριά. Λοιπόν, ποιο είναι το τραγούδι που ψάχνουμε?
2: Το καινούριο της Σακύρα, το Αλέ Αλέ. Αλέ, let's go.
0: Αλέ, αλέ. Die, die. Λοιπόν, υπέροχο θεματάκι έχεις κερδίσει, Δήμητρα μου.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όχι.
0: Που ακούς Zoo 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε ένα break, το τελευταίο μας, και επιστρέφουμε γρήγορα πίσω.
4: Λίγο μετά τις 6.30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Όλες οι λουλουδούδες.
8: Πανέρια ολόκληρη.
7: Με το μικρό όνομα σε φωνάζω. Σκατζούλη μου και σκατζούλη μου, οι λουλουδούδες.
8: Και άμα πας από κάποια που παίρνει συνέχεια,
7: ναι,
8: θα πάρεις και φτηνότερα.
7: Τίνες δεν μπορεί να πάρεις τα κορίτσια ρε όταν πηγαίνεις στα μπουζούκια.
8: Από τις λουλουδούδες που θα με κάνει το πανέρι πολύ πιο χαμηλή τιμή από όσοι παίρνουν οι άλλοι, θα πάρει τον μπουρμπουάρ της.
7: Πω τι large άνθρωπος, ευχαριστούμε ρε.
1: Και μοντέλο μπορείς να τον πεις.
8: Δεν κάνει για μοντέλο, σιγά τα μούτρα.
7: Σιγά τα μούτρα.
1: Τι?
7: Ο Νταμιάνο, ρε, από τους Μάνεσκιν. Ρε, στις
1: κάτσες. Μα τι ζηλιάρης, άντρας είσαι.
8: Δεν κάνει.
7: Πραγματικά, ρε, φίλε.
8: Δεν κάνει για μοντέλο.
7: Επειδή είναι εκεί λίγο έτσι τσουτσουνιάρης και τα λοιπά, κατευθείαν, μοντέλο. Έτσι είναι τα μοντέλα.
1: Πώς είναι.
7: Κοίταμε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
6: Γιατί το πάρτι.
9: Let's get started.
6: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
15: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
16: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
3: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντών,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.

0: Έλα, παιδιά, έτσι με κέφι και διάθεση. Τι και αν είναι Δευτέρα, εδώ είμαστε. 45 λεπτάκια μετά τις 6, 15 πριν τις 7.
1: Λίγο,
0: πάμε
1: να...
0: λίγο.
1: Θα σε κάνουμε
2: expose. Τώρα που λες. Δηλαδή για το Θεό.
1: Να σου πω κάτι. Πραγματικά. Κρύβεσαι από τους ακροατές μας.
2: Γιατί μας λες έξω.
0: Τι έλεγα, τι έλεγα, δεν καταλαβαίνω.
2: Η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Αλλά αυτό το η χειρότερη μέρα της ζωής μου, για να πούμε και στον κόσμο, δεν το λέει τώρα, σήμερα. Το λέει εδώ και δύο εβδομάδες και δεν αντέχω άλλο.
0: Το λέω εδώ και δύο χρόνια που σας γνώρισα και έπεσα στα χέρια σου.
2: Κάντε να τελειώνουμε, πόπο, γιατί δεν την παλεύω καθόλου. Πόπο, θα περάσει ένα μήνα.
0: Έτσι.
1: Και ξαφνικά βγαίνει στον αέρα. Τι υπέροχη μέρα.
0: Απλά δίνουμε στον κόσμο χαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα σοβαρό. Αφήνουμε λίγο το αφήνουμε αυτά. Φεύγουμε και πάμε λίγο.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Χωριάτικη σαλάτα έφαγε η Δανάη Βάρκα. Ναι.
0: Η Δανάη. Λιβιέρα του εντυπωσίασε με μια άκρος καλοκαιρινή και σύγχρονη εμφάνιση σε βραδινή έξοδο της Μυκόνου. Η όμορφη κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιέρα του απολαμβάνει αυτό το διάστημα διακοπές και για την έξοδό της επέλεξε ένα total black σύνολο που συνδυάζει κομψότητα αλλά και μοντέρνα αισθητική. Θέλετε να μάθετε τι φόρεσε?
1: Όχι.
0: Θα μάθετε. Το φόρεμα λοιπόν ήταν αποτελούμενο από ένα strapless crop top και μια διάφανη dandela mini φούστα. Δημιουργούσε ένα αποτέλεσμα που ξεχώριζε χωρίς να χάνει τη διαχρονική του φινέτσα. Η καλλίγραμμη σιλουέτα της αναδεικνύεται με φυσικό τρόπο καθώς το κοντό top τονίζει τη λεπτή μέση και τους καλοσχηματισμένους ώμους της. Ενώ η εφαρμοστή γραμμή της φούστας ακολουθεί αρμονικά τις αναλογίες του σώματός της.
1: Να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Γιατί γίνεται θέμα η κόρη του Λάμπη Λιβιέρα του?
0: Όλων οι κόρες και γη γίνονται, γιατί να μην γίνει το θέμα.
1: Γιατί του Μπάμπη του Καρακιτσάκη κόρη, γιατί δεν έχει γίνει θέμα?
0: Δεν έχει γίνει θέμα.
1: Όχι.
0: Θες να γίνει, να τα ανοίξω?
1: Όχι, εννοώ γιατί δεν με γράφει στα site εμένα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε, παιδιά. Είναι το Upside Down, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το remix. Λίγο πριν φύγουμε εδώ στο Zoo 90,8.

0: και Justin Bieber, I don't care, στο Zoo 90,8, παιδιά, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος.
1: Τι λες?
2: Επιτέλους. Θέλω να σταματήσεις να γκρινιάζεις.
0: Που φαγωθήκατε όλη μέρα. Φαγωθήκατε, φάγατε και εμάς, μια χαρά ήρθαμε εδώ πέρα.
1: Τι?
0: Μας χαλάσατε.
1: Τι?
2: Τι λες?
1: Που είσαι κάτω από το air condition σαν την κούρκα με τα πόδια ψηλά.
0: Θα κάνω, Δευτέρα θα φτιαχτεί. Αύριο θα δω, αύριο. Λοιπόν, παιδιά.
1: Σόφου έχει εδώ μεταξύ.
0: Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Θέλω να πιστεύω.
2: Ναι. Στο δρόμο.
0: Και φυσικά αμέσως μετά τον Πέτρο Σοφιανίδη έρχεται η Έλενα η Ρόκα για να κλείσει υπέροχα το βράδυ. Αύριο το πρωί. Δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό ξεκίνημα, το καλύτερο πρωινό ξύπνημα, το καλύτερο πρωινό τελεία αυτή τη πόλη. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με τον Bill Nackis. Το Σκάτς και την Άνση Βλάχου. Έτσι. Εμείς τώρα, πρώτο Θεός, θα είμαστε εδώ τι ώρα?
1: Στις 4.
0: Καλά τα λέτε, παιδιά. 4 ώρα, έφυγε το Μουτσουνάρης, μας στάνε πάλι εδώ. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης. Τέλεια. Λοιπόν, Κατερίνα Καρακιτζάκη. Αυτά από εμάς, παιδιά, ήθελα να κλείσω σήμερα με αυτό, δεν πρόλαβα να σου το πω.
2: Ποιο?
0: Να το βάλω στο αυτοκίνητο.
2: Όχι, βάλτε.
1: Γιατί το βάζω στο αυτοκίνητο?
0: Γίνεται χαμός τώρα με αυτό, περίμενε λίγο. Είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το έχετε ακούσει τώρα εσείς αυτό, ε?
1: Το έχουμε ακούσει.
0: Δεν το έχετε ακούσει. Αν το έχετε ακούσει, θα χορεύατε. Λοιπόν, οπότε θα κλείσουμε με αυτό εδώ. Με αυτό. Διαχρονικό και ωραίο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα λέμε αύριο στις 4. Bye bye.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
22: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
23: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
24: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
25: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
26: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
27: έως 200 ευρώ μετρητά.
26: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana.

0: Μάριος Ευκιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Την πιο γλυκιά καλησπέρα μου σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ευκιανίδης, όλος δικός σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας φέρνω μουσικά νέα, διαγωνισμούς, Track of the Day 8,5 ώρα και φυσικά τώρα έρχεται το Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε Παπαούτε Afro Soul. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

0: Νούμερο 6 για Loco Loco από Gordo και Rainy Zonnefeld εδώ στο hit list των Zoo 90,8. Μια συνεργασία η οποία προέκυψε τυχαία, καθώς ο Gordo έπαιζε το τότε άγνωστο κομμάτι στα DJ sets σου και μετά ανακάλυψε ότι το είχε βγάλει ο Rainer και μαζί συνεργάστηκαν να βγάλουν αυτή την εκδοχή. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και πάλι. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 να μου πείτε πώς περάσατε το σουκού. Τώρα έχουμε 33 βαθμούς στην πόλη, ενώ να σας πω πως μία από τα ίδια θα είμαστε και αύριο Τρίτη. Θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη μέρα και max θερμοκρασία τους 34 βαθμούς. Πάμε τώρα στο νούμερο 5. Έρχεται ο Κέιτο με τον Γιον και το Turn the Lights Off.
1: Νούμερο

0: Κομματάρα από BB Rexa στο νούμερο 2 του Hit List ήταν το New Religion εδώ στον Zoo 90,8 και μην ξεχνάτε το Zoo Experience συνεχίζεται. Λοιπόν, αυτή τη φορά σας πάει Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνα Superstar Shakira στις 19 Σεπτεμβρίου. Φυσικά ο Zoo κανονίζει αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το live για 2 άτομα. Εσείς συντονίζεστε καθημερινά εδώ 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 7 με 8 επίσης το απόγευμα, αλλά και 9 με 10 το βράδυ και μόλις παίξει τραγούδι της Shakira στέλνετε αμέσως Shakira και ένα ονοματεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Προσοχή μόνο, το μήνυμα πρέπει να σταλεί όση ώρα παίζει το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 1. Έρχεται ο Teddy Swims με το Mr. Know It All. Κυκλοφόρησε στις 10 Απριλίου, συνδυάζει rock και R&B και στιχουργικά εξερευνά το αυτοσαμποτάζ στον έρωτα.
1: Νούμερο 1.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κάνεις μπάνιο συχνά?
2: Κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα κάνεις μπάνιο?
2: Σαπουνίζομαι.
1: Τι σαπουνίζεσαι, μωρί? Σε κάμπι έξι το πράσινο το σαπούνι και σε τρίβει μάνα σου να πούμε και εσύ μες στην πανιέρα.
2: Όταν κάνω δυο χέρια.
1: Το περνάς δυο χέρια γιατί είχε μαυρίσει.
2: Ο Θωμάς δεν νιώθει καλά, οπότε πηγαίνει στον ψυχολόγο. Γιατρέ, λέει, νομίζω ότι είμαι σκύλος. Ψυχραιμία, του λέει ο γιατρός, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αφού ήρθατε εδώ σε μένα, πείτε μου από πότε νιώθετε έτσι. Από κουτάβι.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
16: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
15: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
17: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

αυτοί είμαστε εμείς. Ζου 90,8. We play the hits. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στον Τζον, στην Χαρά, στην Αναστασία, στον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει στον περιφερειακό προς τα ανατολικά εκεί στα νοσοκομεία και πιο ανατολικά επίσης στην Εθνική Αντιστάσεως, στο Φίνικα, στη Γεωργική Σχολή και στο αεροδρόμιο. Βλέπω έχει πάρα πολύ κίνηση. Play 91 έρχονται τώρα με το Naked και αμέσως μετά Stay Tuned γιατί έρχεται η Σακύρα. Προετοιμάστε τα κινητά σας.

0: Άνιμα και Λίζα, Bad Angel, το ακούσατε μόλις εδώ στον Ζου 90,8 και τώρα άκουσε τι έχω να σου πω. Ο Yves Saint Laurent σε προσκαλεί στον ανανεωμένο του corner στο Honda Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Εκεί θα σε περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς Yves Saint Laurent να ανακαλύψετε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν τη δική σου τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά αρωμάτων Le Vestiaire de Parfum, εμπνευσμένη από τα πιο θρηλυκά κομμάτια της γκαρδαρόμπας του Yves Saint Laurent, αλλά και τα make-up looks που θα σε συνοδεύουν σε κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Λοιπόν, την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 5 με 8, ο Ζου μαζί με τον Μαργαρίτη και Γαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Honda Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφηθείτε μαζί στον λαμπερό κόσμο της Yves Saint Laurent Beauty. Λοιπόν, 13 Ιουλίου σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες τη Σάρα και τον Ηλιόφωτο. Φύγαμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ στον Ζου 90,8 με το δεύτερο μέρος του Ζου Fan.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310 6655-90 και στην eFood.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
10: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
11: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολύ μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
12: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς απαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
18: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Stores.
3: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματικής.

0: Μάριος Ευκιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά. Εδώ είμαστε, πάμε να συνεχίσουμε. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ευκιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω διαγωνισμό για να πάτε διακοπές, μην το ξεχνάτε. Επικό throwback και εννοείται 8,5 ώρα έχουμε το track of the day. Πάμε τώρα να ακούσουμε 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Έρχονται The Second Voice, Ravy Linay, όμως τώρα ένα απίστευτο δίδυμο, Hugel και Solto με το Jamaican Bam Bam, εδώ στον Zoo.

Μαρία Μπρούμα και μπιλιονέρα από το 2014 τώρα εδώ στον Ζου. Και για πες μου λίγο, θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και φυσικά επιπλέον με τον Ζου κερδίζεις και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Συντονίζεσαι καθημερινά στις 9 και 10, 3 και 10 και 8 και 10 και μόλις ακούσεις το σήμα διακοπάρες με Ζου Radio, στέλνεις διακοπές και όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ζου στο 6931 908 908. 8 και 10 ακούστηκε, οπότε έχετε άλλα 3,5 λεπτά περίπου. Αυτός είναι ο Σόμπρ με το 12 του 12 εδώ στον Ζου. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: αγαπημένη Ζέινα με το Ζανανδό τώρα στον Ζου 90,8 και γενικά είναι καλό να βλέπεις έτσι την θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο πρώτο track of the day της εβδομάδας. Θα ακούσουμε το θρυλικό ακυκλοφόρητο έως τώρα τραγούδι των Martin Garrix και Ed Sheeran, Repeat It. Παρότι χορογραφήθηκε το 2014, το κομμάτι παρέμεινε για χρόνια στο σιρτάρι εξαιτίας διαφωνιών ανάμεσα στις δισκογραφικές εταιρείες των δύο καλλιτεχνών.
1: Track of the day. Track of the day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Όλες οι λουλουδούδες.
5: Πανέργεια ολόκληρη.
4: Με το μικρό όνομα σε φανατούς. Σκατζούλη μου και σκατζούλη μου, οι λουλουδούδες.
5: Και άμα πας από κάποια που παίρνει συνέχεια,
4: ναι,
5: θα πάρεις και φτηνότερα.
4: Τίνε δεν μπορεί να πάρει τα κορίτσια ρε, όταν πηγαίνει στα μπουζούκια.
5: Από τις λουλουδούδες που θα με κάνει το πανέρι πολύ πιο χαμηλή τιμή από όσοι παίρνουν οι άλλοι, θα πάρει τον μπουρμπουάρ της.
4: Πω, τι large άνθρωπος. Ευχαριστούμε, ρε.
6: Και μοντέλο μπορείς να τον πεις.
5: Δεν κάνει για μοντέλο, σιγά τα μούτρα.
4: Σιγά τα μούτρα.
6: Τι.
4: Ο Νταμιάνο, ρε, από τους μάνες και είναι. Εσύ
6: κάτσε. Μα τι ζηλιάρη, άντρα.
5: Όχι, δεν κάνει.
4: Πραγματικά ρε,
5: φίλε. Δεν κάνει για μοντέλο.
4: Επειδή είναι εκεί λίγο έτσι τσουτσουνιάρη και τα λοιπά. Κατευθείαν μοντέλο. Έτσι είναι τα μοντέλα.
6: Πώς είναι.
4: Κοίταμε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
1: Γιατί το πάρτι.
7: Let's get started.
1: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Οκτώ και 37 πήγε, εδώ είμαστε, Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες και μην ξεχνάτε καθημερινά 7 με 11 στο νούμερο 1 και πιο κεφάτο πρωινό σοου της πόλης, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Παίζετε δύο φορές το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά στις 8 και 20 και 10 και 20 αντίστοιχα. Φύγαμε τώρα για Summer Vibes, Jonas Blue και Malive μας χαρίζουν το Edge of Desire, εδώ στον Ζου.

0: Weekend και Anita. Σάο Πάουλο εδώ στον Ζου 90,8 και το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί του έρχονται τα πιο juicy νέα από την NYX Professional Makeup. Για πρώτη φορά λανσάρει σειρά περιποίησης σώματος με body mists για μαλλιά και σώμα σε 4 λαχταριστά καλοκαιρινά αρώματα για να αρωματίζεστε όπου και αν βρίσκεστε. Παράλληλα, τα νέα body oils χαρίζουν πλούσια ενυδάτωση και μοναδική λάμψη για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση. Και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις. Με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς κερδίζετε μείον 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως μείον 70%. Και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν όμως εκεί. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 μέχρι και τις 5 το απόγευμα, ο Ζου και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, Πέτρος Σοφιανίδης φεύγει, Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye! Zoo!
1: Γαλλία!

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Shakira Live. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar.

0: και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε Zoo 90,8, πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Να το πούμε πάρα πολύ ωραία, για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί. Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου, 9 και 1 λέει το ρολόι. Και είναι το Zoo Night με την Έλενα Ρόκα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

Κοπέλα και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

νομίζω αυτό το τραγούδι είναι, σημαίνει καλοκαίρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι για αυτούς τους μήνες. Περνάω τέλεια τώρα που το ακούω. Ρυθμό και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία για Δευτέρα. Δύσκολη είναι πάντα η Δευτέρα, αλλά σήμερα εντάξει, κάπως φυσάει τώρα λίγο. Κάπως λίγο αρχίζει η θερμοκρασία και παίρνει άλλους βαθμούς. Κάπως τα καταφέρνουμε. Είμαστε εδώ στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι κάνατε, αν πήγατε για τα μπάνια σας. 6939-908-908 στο Viber και φυσικά βρείτε μας και στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908 και φυσικά στο Instagram τρέχει και διαγωνισμός, μπείτε, δείτε, ξέρετε ακριβώς. Μιτσίκο, καταπληκτικό και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και το Εσπρέσο και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλληνα στην παρέα σας και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 12. Και τι ωραία που μου στέλνετε, βλέπω μηνύματα που πήγατε για μπάνιο, περάστε πάρα πολύ ωραία. Και εγώ, παιδιά, πήγα Χαλκιδική κι εγώ για μπάνιο. Καλά, χθες στην επιστροφή το βράδυ δεν καταλαβαίνετε τι κίνηση είχε. Αν ήσασταν Χαλκιδική, βασικά καταλαβαίνετε, γιατί έπιασε και μια μπόρα το βράδυ κατά τις 10-11 και έκανα από το Παλιούρι να φτάσω στο Θεσσαλονίκη 2,5 ώρες, που αυτό χρονικά είναι 1 ώρα και 20 λεπτά κάπου εκεί. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Βλέπω εγώ τώρα θερμοκρασίες εδώ πέρα για τον καιρό την εβδομάδα που μας έρχεται, που έχει ξεκινήσει. Αύριο Τρίτη 33 βαθμούς υψηλότερη, 19 η χαμηλότερη. Καλά θα πάει σχετικά. Αρκετή ηλιοφάνεια και έτσι λίγους ανέμους θα έχουμε όπως και τώρα το βράδυ. Μια χαρά, τέλεια. Αντέλ έρχεται και αγαπημένο μου τραγούδι της, Rolling in the Deep. Παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κάνεις μπάνιο συχνά?
2: Κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα κάνεις μπάνιο?
2: Σαπουνίζομαι.
1: Τι σαπουνίζεσαι, μωρί? Σε κάμπι ρίξει το πράσινο το σαπούνι και σε τρίβει μάνα σου να πούμε και εσύ μες στην πανιέρα.
2: Όταν κάνω δυο χέρια.
1: Το περνάς δυο χέρια γιατί είχε μαυρίσει.
2: Ο Θωμάς δεν νιώθει καλά, οπότε πηγαίνει στον ψυχολόγο. Γιατρέ, γιατρέ, λέει, νομίζω ότι είμαι σκύλος. Ψυχραιμία, του λέει ο γιατρός, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αφού ήρθατε εδώ σε μένα, πείτε μου από πότε νιώθετε έτσι. Από κουτάβι.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγχρονη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα βράδυ 13 Ιουλίου και κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα στο πρώτο μας μέρος για σήμερα. Magnetic, Bad Dreams και Παπαούτε έρχονται στη συνέχεια. Alex Warren τώρα και Fever Dream. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12.

Και υπό από Demon Hunters και Golden εδώ στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και να σας θυμίσω ότι έχει ξεκινήσει η τελευταία εβδομάδα που τρέχει αυτός ο τεράστιος διαγωνισμός. Αυτό το Zoo Experience, το οποίο συνεχίζεται με αντί για Ibiza τώρα έχουμε Μαδρίτη. Και λοιπόν, σας πάει η Μαδρίτη ο Zoo για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνα Superstar Shakira στις 19 Σεπτεμβρίου. Φυσικά ο Zoo σας δίνει αεροπορικά διαμονή και τα εισιτήρια για το live για δύο άτομα. Εσείς απλά έχετε να συντονιστείτε καθημερινά εδώ μέχρι και την Παρασκευή που θα γίνει κλήρωση, 1 με 2 το μεσημέρι, 6 με 7 και 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και στις 9 με 10 το βράδυ. Και μόλις παίξει τραγούδι της Σακύρα στον αέρα, στέλνετε αμέσως στο Viber στο 6931908908 τη λέξη Σακύρα στα αγγλικά ή στα ελληνικά, και ενώ και όνομα τεμπώνυμο και μπαίνετε στην κλήρωση. Το μήνυμα το στέλνουμε όσο παίζει το τραγούδι, να πω επίσης. Και φυσικά επόμενη επιτυχία ποια είναι? Can't remember to forget you. Ξέρετε ποια το λέει. Δυναμώνουμε και παίζει στον Zoo.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και αυτό είναι το δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Δευτέρα βράδυ, τι ωραίο δροσερό, φυσάει και λίγο. 13 Ιουλίου λοιπόν και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα και αυτά είναι τα Zoo Nights. Φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Μα τι ωραίο throwback είναι αυτό, World Hold On, και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και εντάξει, τι να πω, το έχετε σπάσει. Πραγματικά το Viber του σταθμού κλαίει αυτή τη στιγμή. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το διαγωνισμό με την Σακύρα στη Μαδρίτη. Αλλά να ξέρετε ότι εγώ το έχω απαντήσει, κάποια στιγμή θα σας έρθει η απάντηση. Απλά τώρα τα έχει δει όλα, έχει πάθει τσότσο. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12 και έχω πολλά να σας πω και πολλά να πούμε γενικά και να ακούσουμε. Τώρα όμως ακούμε Somber και Undressed. Δυναμώστε την ένταση και παίζετε δυνατά στον Ζου 90,8.

πάρα πάρα πολύ ωραίο και πολύ καλοκαιρινό Talk to You και το ακούσαμε εδώ στον Zoo, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και να σας πω τώρα ότι ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί στο ανανεωμένο του corner στο Honda Center Απολλώνια Πολιτεία για να ζήσετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία, να αφαιθείτε στο λαμπερό κόσμο του Yves Saint Laurent Beauty και να απολαύσετε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μακιγιάς, προσωπικές συμβουλές, beauty tips σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις φυσικά και να αποκτήσετε αποκλειστικά δώρα με τις αγορές σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το ανανεωμένο corner του Yves Saint Laurent Beauty στο κατάστημα, στο πολυκατάστημα Honda Center Απολλώνια Πολιτεία και αυτήν την Τετάρτη, 15 Ιουλίου και ώρα 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο Honda Center Απολλώνια Πολιτεία με πολλή μουσική, έτσι για να φεθούμε όλοι μαζί στο λαμπερό κόσμο του Yves Saint Laurent Beauty. Συνεχίζουμε εξίσου πάρα πολύ ωραίο και καλοκαιρινό Take Me There, αλλά αυτό έτσι λίγο πιο sunset εκείνη την ώρα το απογευματάκι. Φανταστικό και παίζει στον Zoo 90,8.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Όλες οι λουλουδούδες.
5: Πανέρια, ολόκληρο.
4: Με το μικρό όνομα σε φωνάζω. Σκατζούλη μου και σκατζούλη μου, οι λουλουδούδες.
5: Και άμα πας από κάποια που παίρνει συνέχεια,
4: ναι,
5: θα πάρει και φτηνότερα.
4: Τίνε δεν μπορεί να πάρει τα κορίτσια ναι, όταν πηγαίνει στα μπουζούκια.
5: Από τις λουλουδούδες που θα με κάνει το πανέρι πολύ πιο χαμηλή τιμή από όσοι παίρνουν οι άλλοι, θα πάρει τον μπουρμπουάρ τη.
4: Πω, τι large άνθρωπο, ευχαριστούμε, ρε.
6: Και μοντέλο μπορεί να τον πει.
5: Δεν κάνει για μοντέλο, σιγά τα μούτρα.
4: Σιγά τα μούτρα. Ο Νταμιάνο, ρε, από τους Μάνεσκιν. Ρε, στις
6: κάτσες. Μα τι ζηλιάρης, άντρας
5: είσαι. Δεν κάνει.
4: Πραγματικά, ρε, φίλε.
5: Δεν κάνει για μοντέλο.
4: Επειδή είναι εκεί λίγο έτσι τσουτσουνιάρης και τα λοιπά, κατευθείαν, μοντέλο. Έτσι είναι τα μοντέλα.
6: Πώς είναι.
4: Κοίταμε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
7: Γιατί το πάρτι.
8: Let's get started.
7: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Zoo Radio και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Είμαστε στο δεύτερο μας μέρος και έχω καταπληκτική συνέχεια. Loco Loco, Bones και Let Me Be σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα I Adore You, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τι

αγαπημένος Hozier και Too Sweet εδώ στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα και είμαι αυτή η φίλη που βρίσκει ιδέες, παιδιά, για διακοπές, για κάθε στυλ, για κάθε γούστο. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα μέρη στην Ελλάδα που μοιάζουν με νησί, αλλά μπορούμε να πάμε οδικώς. Και τώρα σας έχω τα καλύτερα βουνά στην Ελλάδα, που είναι έτσι φοβερές επιλογές για καλοκαιρινές διακοπές. Δεν ξέρω ποιοι είστε σε αυτό το vibe γενικά, με δροσιά. Ξεκινάω με Τζουμέρκα, εντάξει, σοκ. Ζαγοροχώρια φυσικά, βοηδομάτσα εκεί φανταστικά. Πηλιό που τα συνδυάζει και τα δύο, και βουνό και θάλασσα. Το Καρπενήσι είναι πολύ ωραία. Η Πάβιανη με τη γέφυρα εκείνη, το πιάνο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Εγώ πήγα πριν από κανένα δύο χρόνια, ήταν φοβερά. Και Βάλια Κάλντα έχουμε. Και φυσικά έχει και πάρα πολλά γενικά, πολλές επιλογές. Από βουνά στην Ελλάδα όσα θέλετε. Καλά και νησιά βέβαια. Αλλά περιμένω να μου πείτε εσείς αν έχετε κανονίσει τίτσι για καλοκαίρι τι και πώς. Στο 69-31-908-908. Φύγαμε για πάρα πολύ ωραίο Dracula και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
0: Shakira Live.
5: Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk.
0: Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει.

0: μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και French Montana, Shine.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 11 και 4 και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Ακόμη 60 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας για βράδυ Δευτέρας 13 Ιουλίου. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά και να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

the way you are. Και είμαστε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 12. Είμαστε στο τρίτο μας μέρος για σήμερα. Και να σας πω να είστε συντονισμένοι και στα social που έχουμε. Γιατί στο Instagram, ας πούμε, Παπάκι Zoo Radio, τρέχει διαγωνισμός μέχρι την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, για ακτοπλοϊκά. Οπότε μπείτε να δείτε και να πάρετε μέρος φυσικά. Έχουμε και TikTok Zoo Radio 908 και έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90,8. Στο Viber Aeon το νούμερο είναι 6931-908-908 και για εσάς που είστε Χαλκιδικοί μας ακούτε στους 99,5. The first time τώρα και είναι ο Νταμιάνο Ντέιβι. Τον ακούμε δυνατά στον Zoo 90,8.

σταθμού για τα πιο τέλεια δώρα και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.

Πάρα πολύ ωραίο και είναι το Μελωδία. Το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα, στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Άλλο ένα μισάωρο έχουμε, πολύ πολύ ωραίο. Και τα νέα τώρα για την ελληνική μουσική είναι σοβαρά. Το νέο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες, έχει καταγράψει, λέει, ιστορικές επιδόσεις. Είναι το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top World Albums. Φοβερό νέο, εντάξει, πάρα πολύ δυνατά. Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός ενθουσιάστηκε και έλεγε σε μια συνέντευξή του τώρα τελευταία πώς προέκυψε το άλμπουμ Καμπάνες. Είπε ότι η ιδέα, λέει, ξεκίνησε όταν ήταν στην Τζιά, στο νησί αυτό, και επειδή και αυτός είναι νησιώτης από τη Λευκάδα, κάπως το στήσαν έτσι με τους υπόλοιπους σε ένα στούντιο δίπλα στη θάλασσα και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και με αυτά και με αυτά έφτασε εκεί η Ελλάδα στη θέση 12 στο Billboard 100. Μπράβο, πάρα πολύ ευχάριστο. Συνεχίζουμε με Blurred Lines και παίζει τον Ζου τώρα αμέσως.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κάνεις μπάνιο συχνά?
2: Κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα κάνεις μπάνιο?
2: Σαπουνίζομαι.
1: Τι σαπουνίζεσαι, μωρί? Εσύ κάποιο έχεις το πράσινο το σαπούνι και σε τρίβει η μάνα σου να πούμε και εσύ μες στην μπανιέρα.
2: Όταν κάνω δυο χέρια.
1: Το περνάς δυο χέρια γιατί είχε μαυρίσει.
2: Ο Θωμάς δεν νιώθει καλά, οπότε πηγαίνει στον ψυχολόγο. Γιατρέ, λέει, νομίζω ότι είμαι σκύλος. Ψυχραιμία, του λέει ο γιατρός, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αφού ήρθατε εδώ σε μένα, πείτε μου από πότε νιώθετε έτσι. Από κουτάβι.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started. Started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Zoo Radio, we play the hits εδώ στις 12 παρά 20 σχεδόν. Έλληνα στην παρέα σας και έχουμε πολύ ωραία συνέχεια. Live and Simple, Die with a Smile και Nueva York έρχονται. Τώρα turn the lights off και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί. Unholy, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Και κάπως έτσι κλείνει η Δευτέρα μας με το Unholy, λοιπόν, εδώ στον Zoo. 12 παρά πήγε και να σας πω, σήμερα μου λέει η αδερφή μου το μεσημέρι κιόλας. Άντε, ανυπομονώ να έρθει η Παρασκευή. Και τη λέω, εντάξει, όπα, Δευτέρα είναι, κάτσε. Λοιπόν, αύριο Τρίτη ξεκινάει φυσικά η μέρα εδώ με το πιο κεφάτο πρωινό show της πόλης. Στις 7 Bill Nackis και η Boss Crew Nancy και Scuds μέχρι και τις 11. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς εδώ με τα Zoo Nights. Έλενα Ρόκα μέχρι τώρα στην παρέα σας και φεύγουμε. She Did It Again. Καληνύχτα και φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
0: Ζου Radio. Top 5.

Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κάνεις μπάνιο συχνά?
2: Κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα κάνεις μπάνιο?
2: Σαπουνίζω.
1: Τι σαπουνίζεσαι, μωρί? Σιγά μην έχεις το πράσινο το σαπούνι και σε τρίβει η μάνα σου να πούμε και εσύ μες στην μπανιέρα.
2: Όταν κάνω δύο χέρια.
1: Το περνάς δύο χέρια γιατί είχε μαυρίσει.
2: Ο Θωμάς δεν νιώθει καλά, οπότε πηγαίνει στον ψυχολόγο. Γιατρέ, λέει, νομίζω ότι είμαι σκύλος. Ψυχραιμία, του λέει ο γιατρός, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αφού ήρθατε εδώ σε μένα, πείτε μου από πότε νιώθετε έτσι. Από κουτάβι.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Γιατί το party.
4: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
5: Hey, what's up? It's BB.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: the bomb.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
2: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Lil Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, τι πολύ
2: όμορφα. Τι είπατε, καλέ, τι.
1: Δερμάτινη υφή καλοκαιριάτικα με 47 βαθμούς
3: κρύψης. Ναι, Νάνση μου. Αλλιώς βάλε φόρεμα.
2: Κάτσε ρε συνάρση, δηλαδή είναι εδώ ο μόδιστρος και ξαφνικά πετάς μια τάκα.
1: Μα ρε παιδιά, θα
2: μας πεις εσύ για τη γιόγκα και θα πεταχτούμε εμείς σαν να μην σου πω
3: τίποτα. Είναι δυνατόν.
2: Δεν ξέρω, φίλε.
3: Βιτρίνες δεν χαζεύεις και κούκλες σε βιτρίνες που είναι ντυμένες έτσι.

0: κάνεις καθόλου.
1: Και ενσυναίσθηση που ξέρω δεν σ' αρέσει αυτή η λέξη.
2: Δεν μου αρέσει η λέξη, δεν συγχαίρομαι.
1: Αλλά παρόλα αυτά δείχνει ότι.
2: Θέλω να πάω πάνω στα γράμματα, να τα πατάω και να τα κοτσάω ένα και να κάνω με το πάνω στη λέξη ενσυναίσθηση. Δεν μου αρέσει, τη συγχαίρομαι αυτή τη λέξη.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Θεσσαλονίκη, ακούει Ζου 90,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Let's get down to business.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please turn the radio on.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Full καλοκαίρι.
1: Full καλοκαίρι.
0: Full Zoo. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Όλε οι λουλουδούδε.
2: Πανέργεια, ολόκληρο.
1: Με το μικρό όνομα σε φανατό. Σκατζούλη μου και σκατζούλη μου, οι λουλουδούδε.
2: Και άμα πα από κάποια που παίρνει συνέχεια,
1: ναι,
2: θα πάρει και φτηνότερα.
1: Τίνε δεν μπορεί να πάρει τα κορίτσια ρε, όταν πηγαίνει στα μπουζούκια.
2: Από τι λουλουδούδε που θα με κάνει το πανέρι πολύ πιο χαμηλή τιμή από όσοι παίρνουν οι άλλοι, θα πάρει τον μπουρμπουάρ τη.
1: Πόπο, τι λάρτζ άνθρωπο. Ευχαριστούμε, ρε.
3: Και μοντέλο μπορεί να τον πει.
2: Δεν κάνει για μοντέλο, σιγά τα μούτρα.
1: Σιγά τα μούτρα.
3: Τι λες, ρε.

0: Ωραία από τους Μάνεσκιν. Ρε στις κάτς.
1: Μα τι ζηλιάρης άντρας είσαι.
2: Δεν κάνει.
0: Πραγματικά ρε φίλε.
2: Δεν κάνει για μοντέλο.
0: Επειδή είναι εκεί λίγο έτσι τσουτσουνιάρης και τα λοιπά. Κατευθείαν μοντέλο. Έτσι είναι τα μοντέλα.
1: Πώς είναι.
0: Κοίταμε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning everybody. Γιατί το party. Let's get started. Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.